0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Λοιπόν, πάω σε ένα φούρνο και παίρνει σε γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα, όλα και καλά.
3: Όλο σώμα, φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι.
4: Ναι.
3: Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
5: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει ο παππούτσι στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
2: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Χτυπάς μες στο μυαλό μου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μπράβο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
3: ναι,
2: στο χέρι του,
3: ναι,
2: και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχινε.
1: 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
2: Εγώ, η Γεωργία.
1: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
2: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός: μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του: μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει: θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει: θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει: κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω. Είμαι
1: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Βράβο!
3: Υπέροχο! Μπράβο, Γεωργία!
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

ταξί στο πατάρι κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: 6 με 7,
5: 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Σφαίρα 98,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Ναι. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα Radio.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
5: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ενεργοποιήσει το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσει στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξία έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λέω τρόπους επικοινωνίας, γιατί είναι νομίζω γνωστή πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε, πιάσανε σε εσάς για τα καλά οι ζέστες, γιατί διάβαζα ότι κάπου στα ορεινά θα έχουμε τις βροχούλες μας. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε έτσι βρείτε μία πλατφόρμα, κάτι, έναν τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε έτσι ένα δίλημα ζωής από τα παλιά διλήμματα ζωής μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
3: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
2: Έλα, ρε,
3: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
4: Ακούσουμε,
3: για να
4: μην σας
3: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
3: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
3: Πέρα του, γιατί
4: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
3: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
3: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
3: Για να μην σας τα απολογώ, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
2: Το
3: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
3: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
3: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
4: Ναι, στο σεξ ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
3: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
2: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
4: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
3: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
3: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
5: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Αλλά χωρίσουνε.
5: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
2: Να χωρίσουνε.
5: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
4: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
2: Βέβαια.
3: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
2: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
5: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
4: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν τη Γρήγορη ή την Αργή.
3: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
2: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
3: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον Γιάννη είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
2: Αυτό.
3: Άγρια. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
2: Μα αυτό δεν λέω.
5: Αυτό.
2: Δεν μπορούν
3: πιστεύετε,
2: να τα βρουν.
3: Πιστεύετε, γιατί η ερώτησή μου είναι και το, το δίλημά
2: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπακε τώρα. Τι λες.
5: Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό. Παιδί,
2: εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
3: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
2: ναι,
3: σοβαρά.
2: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
3: Πρέπει να είναι, από ό,τι, πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, ή 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
4: Εννοείται. Ας σταματήσουν
3: αυτό,
4: να παίζουν.
3: Αυτό
4: ρε,
3: το
4: παιδιά.
3: Λέω εγώ. Δεν, η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι στα, ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιό ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
2: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
3: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως. Ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
2: Σε πιάνανε κότσο.
3: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
4: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
2: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
3: Φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνει συνέχεια.
2: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν
3: πέρασαι,
2: εμένα.
3: Όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
3: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
2: Μάμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
3: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Σε ενοχλώ με σένα.
3: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
2: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα.
5: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα.
3: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
2: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
3: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
6: Είμαι ο Χρήστο.
3: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
6: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσει καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξει οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγει να τσακώνει.
3: Δεν το έχεις
6: 15 χρόνια δεν τα κάνει.
3: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
6: Είναι πολύ κρίμα.
3: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
3: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέ επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
6: Έμα, έτσι ακριβώς.
3: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
6: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
3: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
4: για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
6: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε αγκαλιά, σα που βάπες για ύπνο.
3: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
6: Εννοείται.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
3: Εσείς κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
4: Πάρεις αγκαλιά να πέσει για ύπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
3: Έλα, Κωνσταντάρα.
4: Κωνσταντίνε, καλή Κωνσταντάρα.
3: Έλα, Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
3: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει? Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιό.
2: Είναι με εμένα, ρωτάω ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι
3: πώς...
2: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
3: Είναι πολύ φυσιολογικό.
2: Βέβαια, περνάει από την φάση.
3: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
5: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
3: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν, βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
3: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
6: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
3: Εσείς όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη ιδέα, ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
3: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου. Να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει. Αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
3: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
4: Στο βαφτιστήρι μου πώς στάσαμε.
3: Πάρα πολλά.
6: Σε καταλαβαίνω. Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
2: Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί, Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπάς μου αφήνει να κερδίσω.
3: Γιάννη,
6: αυτό είναι πρόβλημα.
3: Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε.
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
4: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
2: Αμ' άρεσε.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα. Γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
2: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
2: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε,
2: όχι. Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως, κοίτα,
3: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό. Αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
6: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
3: Μακάρι.
6: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
3: Ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
3: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
6: Όχι.
3: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
3: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους σας που τους έχω υποσχεθεί και μας έχετε στείλει και τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Καλησπέρα στην Αλίκη, καλησπέρα στη Μαρία, στο Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Καματερό, στον Γιάννη που μας ακούει από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Κεφαλονιά μου, την αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, και στη Ζάκυνθο, σε όλους εσάς που μας ακούτε από όποιο ελληνικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε δουλεύετε και έχετε πάει για σεζόν, είτε απολαμβάνετε τις διακοπές σας, γιατί μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι και έχουν ξεκινήσει ήδη και ο τουρισμός αλλά και οι αδειούχοι και οι εκδρομής του Ιωνίου, βεβαίως. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας που νομίζω ότι ακόμα θα κοιμάστε και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, mixers, και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φεύγουμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό, με δώρα, με εκπλήξεις, με και με το επόμενο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7. Πάμε και ερχόμαστε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το αυτοκίνητό μας, το Σφαίρα Password, έτσι. Δίνουμε ένα αυτοκίνητο. Μπήκε ο μήνας που θα κάνουμε την κλήρωση. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακούτε αυτό το τετραψήφιο κωδικό, το Σφαίρα Password.
1: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 98,9.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και η Οάση. Παιδιά, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική Οάση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτό τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε τώρα, το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν μέσα στο σταθμό οι οποίοι είναι μαυρισμένοι. Άρη μαύρισες ή όχι. Έτσι, ενοχλούμε, λέει. Ω, μανούρα πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μανούρα, ρε φίλοι μου. Καλά, βέβαια τώρα ο Άρης εδώ που είχα απέναντί μου είναι μελανούρι όλο το χρόνο. δεν περιμένει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται από άλλη εθνικότητα. Άνθρωπος, καταλάβατε τώρα. Άνθρωπος πάνω απ' όλα όμως, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στους πολύ πρωινούς που είμαστε έτσι εδώ παρέα στο 6 με 7 κάθε πρωί, 14 χρόνια τώρα, 15 πάμε την επόμενη σεζόν. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, και θέλω τώρα έτσι να δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι του Ανδριόπουλου, γιατί μου το ζητάτε. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με μια κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, και με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος, και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά μας ένα δίλημα ζωής, σαν αυτά που μας στέλνετε κάθε πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, μέχρι να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι να αρχίσουμε τα καινούργια, έτσι. Για πάμε να θυμηθούμε όμως τι γίνεται με τα διλήμματα ζωής. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα ο νυν
0: ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά, έτσι, που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας.

0: Σας αγαπώ, είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό
1: το θέλημα. Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: σου
2: τον
1: λέει,
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά τη.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά ναι, κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μου το έχει κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
0: ένα
1: οι εντάσεις.
0: Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα
0: πολύ καλή σχέση. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Μιλάω. Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
0: Το έχεις πει στον Γρηγόρη ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: τους πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
0: Δεν αναφορά
1: και
0: σε κανέναν.
1: Μιλάω.
0: Θα δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
0: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να
0: σας
1: πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί να.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
0: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί
0: δεν
2: συμβαίνει
0: καταλάβει.
2: Αυτό το πράγμα.
0: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις Νάνσης. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
0: Με αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
0: με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μπορεί
0: όχι,
2: να
0: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
0: Έλα ρε, παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφω.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ
1: πρώτα απ' όλα για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
0: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
0: Καταρχάς θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
0: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
0: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
0: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
0: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
0: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και άμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
0: Ωραία, θα πούνε ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό Παναγί.
0: Καθόλου υπερβολικό.
1: Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
0: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
0: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
0: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως το παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
0: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι έχουν.
1: Πολύ με ενοχλεί.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρήσω ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ, αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα της το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα
2: κάτι
1: από την αρχή, ναι, δεν θα με ενοχλούσε.
2: Δεν θα σε
0: ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα τα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μια φίλης της
0: ναι.
2: μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της,
0: ναι.
2: θα σε ενοχλούσε?
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
1: Γιατί τι έγινε, τι να τα βάλεις, αυτά είναι υπερβολικά πράγματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει παιδιά, αυτά
1: καλά,
0: πιστεύω και αυτά
1: λέω. Καλά, και μόνο όλοι συζητάμε που... τα πάντα, τι λες τώρα
2: δυνατόν.
1: Και εσύ. Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
0: να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει?
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε η κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: Είναι υπερβολικό.
1: Είναι η ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
0: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο στη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή στη Δινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
0: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί.
1: Να μην επικοινωνείς με τον
2: άνθρωπο. Γιατί αλλάζει, Παναγή, να το καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε
0: όταν
2: μόνο
0: έχεις,
2: για το παιδί.
0: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Παιδί μου, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται?
0: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδου επαφέ και
1: τέτοιο. Ήταν... Ο πρώην τη έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν δείχνει
2: σεβασμό.
3: Σεβασμό στο γάμο. Τον νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
3: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα,
3: είναι
1: αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, δεν τώρα και η κάθε περίπτωση είναι... Άνθρωποι να είστε, να έχεις φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να, πώς να σου πω, στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
0: Και έχει να κάνει, έχει να κάνει, έχουν να κάνουν...
3: Δεν είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
0: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβεις γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
3: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι το να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φέρνετε ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
0: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Ένα-δύο.
0: Ακούς.
1: Έχει γράψει γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
4: εσάς.
0: Έλα, το όνομα.
4: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
4: Μόλις δω από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι, νομίζω, ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με το πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι εκτίμα μας.
4: Γιατί ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
0: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
4: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
0: Okay. Αν το δέχομαι.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά
1: είναι αλλά πάλι ελευθερίας. Στα παιδιά μας και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
4: Εννοείται πως όχι. Η τίτλη ιδιοκτησία στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
0: παιδιά, αναπτύξουμε,
4: να μεγαλώσουν μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
0: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
4: Άρα δεν
2: υπάρχει κάτι μέσα της.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν ακριβώς η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
4: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
4: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά. Είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα έλεγε και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του.
5: Ντάρι. Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, πρώτο ο Θεός, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Θα στείλω όμως τώρα ένα μήνυμα. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, είδατε αυτή η εβδομάδα κουτσί και όλο μπερδεύομαι. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου 2026, για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Τώρα για σένα που χάλασε
6: χάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθα περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες
7: ζώες. Σφαίρα 989.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε, χόρεψε.
13: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο μου.
1: Εδώ είμαστε, τι άλλαξε?
0: Τίποτα απολύτως δεν άλλαξε.
2: Εμείς είμαστε πάλι.
0: Όλα αλλάζουν, Νίκο μου, και όλα ίδια μένουν, να ξέρεις, αυτή τη ζωή.
1: Ω, γεια σου ρε παπακαλιά.
0: Εντάξει, ρε πρωί, ξέρεις εμένα με πιάνει. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, είναι πρωινοσφαίρα. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο δεύτερο μικρόφωνο.
0: Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τρομερό αυτή την εκπομπή. Πως δεν έχω ενημέρωση για τίποτα, αλλά.
2: Θα σε ενημερώσω εγώ για κάτι.
0: Όχι, Νίκο μου, γιατί είσαι ενήμερος εσύ και δεν το ξέρω.
2: Κάτι ψηλά.
0: Κάτι ψηλά και εγώ έχω. Δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι τα πιο χοντρά λίγο να πηγαίναμε. Τέλος πάντων όμως.
2: Τι θεωρείς χοντρό, Παναγί?
0: Νίκο μου, μην το συζητήσουμε τώρα στον αέρα. Άστο, σου λέω, να πάει από εκεί που ήρθε τεταρτιάτικο.
2: Τετάρτη σήμερα. Θα ορκιζόμουν ότι είναι Τρίτη.
0: Θα ορκιζόσουν για την κουτσή εβδομάδα γι' αυτό. Γιώργος Λιανός είναι και εκείνος έτσι καθοδόν για να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Και να έρθει και εκείνος εδώ στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα.
2: Τα ίδια με χθες λέμε.
0: Ναι. Ακριβώς, τι να κάνουμε, ότι ξέρουμε αυτό λέμε. Θα το λέμε και το ξαναλέμε μέχρι να μας έρθει καινούργια πληροφορία.
2: Λοιπόν, αυτός έρχεται.
0: Αυτός έρχεται με τα πόδια από τον Άγιο Δομήνικο, καταλάβατε. Τι να κάνεις.
2: Τα λέμε και τα πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα. Καταρχάς να πούμε και τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ιερία και την Ιπάτια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούμε την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ο σωστός τρόπος, λέει, να γιορτάζεις την Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου είναι να εγκαινιάζεις έναν ποδηλατόδρομο που ενώνει δύο σημαντικά σημεία της πόλης και να εξαγγέλεις έναν άλλον για του χρόνου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, λέει, δεν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και τη γιορτάζουμε κάπως αλλιώς. Η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουνίου. Προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου ως ένα βιώσιμο μέσο μετακίνησης, καθώς και ως έναν τρόπο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Σήμερα αυτή γιορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ποδηλάτου τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.
2: Θες να πάρω ένα ποδήλατο?
0: Άλλη τώρα, Πετρία, φάγαμε.
2: Λες να πάρω κανένα τέτοιο?
0: Ναι, νομίζω μετά το Raptor είναι ό,τι πρέπει να ποδήλατο. Πάμε σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω γυρνάμε, 1833. Σαν σήμερα ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξεως και της ασφαλείας στο εσωτερικό ασφαλείας, της χώρας. Ασφαλείας. Εδώ ασφαλείας, λέει, τι να σου πω. Χρόνια πολλά στην Πάτρα, 1908, σαν σήμερα θεμελιώνεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ενώ το 1946, σαν σήμερα, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισίου. Γιατί γελάς, Νικό?
2: Τίποτα, είδα κάτι, λέει ότι σου φεύγει η πείνα άμα πιέζεις εδώ το...
0: Ναι.
2: Χαϊδεύεις το...
0: Το μέτωπο,
2: ναι.
0: Το σταυρό που λέμε.
2: Ναι, ναι, πάνω από τη μύτη εκεί στο σταυρό.
0: Ναι. Και?
2: Και δείχνει το αμέσως επόμενο να έχει μπει μέσα.
0: Το 1959 η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Τι άλλο. Προχωράω. 1973 ο Bob Marley κυκλοφορεί το άλμπουμ Exodus, ένα από τα κορυφαία της reggae μουσικής. 1975 ο Πελέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τη νεοϋορκέζικη ομάδα Κόσμος έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακολουθήσουν η Κινάλια Κρόιφ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων.
2: Πολύ καλά θα πήγες.
0: Κάνε κάτι να μπερδεύω εγώ τη γλώσσα μου πρωί-πρωί. Πάμε σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Ο Άντονι Κουίν το 2001, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, ενσάρκωσε, λέει, τον Αλέξη Ζορμπά στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος. Σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1925, Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός, μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακος, επιχείρηση κομπινεζόν και πολλά πολλά άλλα. Το 1931, Ραούλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός, αδελφός του Φιντέλ Κάστρο. Το 1976 γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Χατζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ενώ το 1980 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, επίσης Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, η ζωή μου όλη, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού υπάρχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, για πάμε για τα νέα της ημέρας. Φύγαμε. Νίκος Ερόλο σχολιαστεί αναγκαστικά σήμερα. Αυτοί μου μήνες δηλαδή.
1: Τα νέα της ημέρας.
2: Κάνω πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους μαθητές που συνεχίζουν σήμερα. Νομίζω με το Γενικό Ενιαίο Λύκειο είναι η εξετάση σήμερα. Μαθήματα κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αρχαία μαθηματικά και βιολογία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λύκειων. Πώς έχεις γράψει, Νίκο, μαθηματικά, βιολογία?
2: Θα γράψει πάρα πολύ καλά.
0: Τι πάρα πολύ καλά, Νίκο?
2: Τους είχα γράψει τι θα κάνω το καλοκαίρι.
0: Α, δεν σου είπα.
2: Τι?
0: Γράψαν έκθεση τα παιδιά, με έκθεση ξεκινήσανε.
2: Ναι, το διάβασα, κάτι γιατί. Ναι.
0: Και είδες ποιο ήταν το θέμα. Το θέμα λέει ήταν η μοναξιά.
2: Μοναξιά
0: φέτος.
2: Ήταν. Ναι.
0: Βγήκε λέει ένα κορίτσι. Ναι. Και λέει, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, επειδή εγώ λέει τη βιώνω, τη ζω τη μοναξιά. Θέλησα λέει να μιλήσω, τους έγραψα και τους περιέγραψα αυτό εδώ.
3: Μόνη μου τα βράδια βγαίνω, μόνη μου. Μόνη μου τα βράδια, μόνη κλαίω.
0: Καταλαβες.
2: Τώρα αν είχαν λίγο χιούμορ, δεν θα έπρεπε να το βάλουν πέντε.
0: Μα δεν καταλαβες. Έτσι λέει, όντως το έγραψε. Έγραψα λέει το τραγούδι της Βύση.
2: Δεν πρέπει να τις βάλουν. Ωραία, παιδί μου, οκ, okay, δεν σου πάγω να πάει. Αλλά ένα πέντε.
0: Ναι,
2: ένα
0: πρέπει.
2: Κάτι παραπάνω από
0: πρέπει.
2: Αυτό.
0: Πρέπει. Στον αέρα την πέτα. Αφού μόλι τη τα βράδια βγαίνει η κοπέλα.
2: Θυμάμαι γιατί το λέω. Θυμάμαι ότι είχα γράψει τόσο ωραία πράγματα εγώ για το καλοκαίρι.
0: Και πόσο σου βάλε, γλυκούλη μου?
2: Και μου βάλε πάρα πολύ. Το χαμηλό, νομίζω δύο.
0: Δύο, ναι.
2: Και λες, ρε φίλε, κάτσε, ρε φίλε. Και μόνο το χρόνο που σπατάλησα για να τα γράψω όλα αυτά. Ναι, βάλε τρία. Μην βάλει δύο. Βάλε τρία, τέσσερα.
0: Γιατί άμα βάλει πέντε.
2: Ρε φίλε, θα κατάλαβα ότι μπήκε στη διαδικασία, το διάβασε και είπε ότι okay, δεν του άρεσαν οι διακοπές μου. Ό,τι σχεδιάζω.
0: Να στείλω μια αγωνιστική καλημέρα στο κορίτσι αυτό που έγραψε το τραγούδι της Βύση.
3: Να μείνω μόνη, ίσως ήταν μοιραίο, μα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι προβλέπει για μη κρατικά πανεπιστήμια και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η κυρία Αγαπηδάκη, πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο με την αντιβανταμάντη. Όχι, πάμε πάλι να το πω σωστά. Αμιβανταμάμπη. Αλλά πρέπει λέει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Πώς το έχουμε σκεφτεί αυτό, ρε φίλε?
2: Ναι.
0: Πόσοι το έχουμε σκεφτεί? Δηλαδή, έχουμε φτάσει, πηγαίνουμε στο φεγγάρι, πηγαίνουμε σε. Αλλάζουμε πλανήτη.
2: Εντάξει, βέβαια, σου λέει.
0: Και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
2: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
0: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Πάνω. Απλά είναι λέει και πολλά τα είδη. Που δεν είναι μία ή ένα το φάρμακο που τα πιάνει όλα.
2: Το φάρμακο σου μιλάει για κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Από τα τέτοια που το δοκίμασαν. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίστηκε τελείως.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, παραμένουμε στην υγεία. Εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών. Ενημέρωση σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. ΟΠΕΚΕΠΕ, στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Από όλο αυτό δηλαδή είναι μόνο οι τρεις κατηγορούμενοι. Κανένας άλλος.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λένε. Δηλαδή θέλω να πω, αν είναι τρεις κατηγορούμενοι, είναι τρεις. Άμα θα είναι τρεις,
0: δηλαδή μην το αμφισβητεί.
2: Ρε φίλε, μην τζουβαλιά, μην το κάνεις αυτό. Δείξε λίγο εμπιστοσύνη. Άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Δεν σου είπα ότι δεν υπάρχει όλο αυτό το οποίο λες γενικά. Αλλά άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Τώρα αυτό είναι πολύ κακό.
0: Άρα το τρώμε αμάσιτο και πάμε παρακάτω. Είναι τρεις.
2: Αλλά απ' την άλλη, τι, δηλαδή θα ικανοποιηθείς με ποιο τρόπο?
0: Με τον τρόπο τον οποίο θα ικανοποιηθώ εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πράξη.
2: Βρε, οπότε, με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθεί? Αν το καλοσκεφτείς, είναι ανθρωποφαγία. Με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείς?
0: Ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Καταλαβες. Και εδώ μου λέει, ας πούμε, διαβάζω για μία απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, σε όλα αυτά που είδαμε, σε όλα αυτά που ακούσαμε, εντάξει, σε όλη αυτή την εξεταστική επιτροπή, μιλάμε για 120.000 και τρεις κατηγορούμενους που φυλακίζονται.
2: Εγώ δεν το συγκεκριμενοποιώ.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι που σου λέω.
2: Εγώ σου λέω με τι θα ήμασταν ικανοποιημένοι. θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Αν μαθαίναμε ότι μπαίνει ο υπουργός φυλακή, αυτό θα ήμασταν. Αυτό κατάλαβες τι σου λέω. Με τι, μέχρι πού σταματάει αυτό πράγμα.
0: Ναι,
2: γιατί θεωρώ, δεν έχεις
0: θεωρώ
2: σε αυτό το
0: να μπει φυλακή, δεν ξέρω αν θα μπει φυλακή. Θέλω γιατί ο υπουργός δεν μπορεί να μπει φυλακή. Αλλά μπορεί, τι έγινε, μπορεί. Ο ΠΚΠ, ξύλωμα. Φύγατε όλοι, άλλοι.
2: Καλά, αυτό μπορεί αυτό. Να έχει γίνει και να μην το έχουν πάρει. Ναι, να το ξέρω
0: δεν έχει γίνει. Στι θέσει του είναι όλοι.
2: Ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβες τι θέλω να σου
0: κατάλαβα
2: πω.
0: Τι εννοείς, μήνυτος, κατάλαβα
2: δεν
0: τι
2: μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ μιλάω γενικά. Με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Ρε Σινίκο, εγώ ξέρεις με τι θα είμαι ικανοποιημένος.
2: Με τι.
0: Τι έγινε.
2: Αν ακούσεις τι.
0: Φεύγει. Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Τι έγινε, υπάρχει εδώ πέρα αυτό, φάγατε λεφτά. Γιατί φάγανε. Δεν πιστεύω να με αποδεικνύεται πλέον.
2: Δεν ξέρω.
0: Επίσημα.
2: Ό,τι λέει.
0: Υπάρχει εδώ πέρα ένα οικονομικό έγκλημα. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι ένα οικονομικό έγκλημα. Ναι. Υπάρχει οικονομικό έγκλημα έξω, όλο το Υπουργείο άλλοι. Φύγατε. Κλέψατε τη χώρα, φτάνει.
2: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι, για δεν μένα. Είναι. Για μένα έτσι.
2: Δηλαδή, τσουβαλιάζεις. Αν για κάποιος εδώ πέρα μες στο σφαίρα κάνει κάτι, όλοι έξω.
0: Όχι. Αλλά αν κάποιος εδώ, Νίκο μου κάνει κάτι, ο διευθυντής είναι πρώτος που θα απολογηθεί.
2: Ο πρόεδρος, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΚΠ να πληρώσει.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αν αποδειχθεί όμως, γιατί σου λέω, δεν ξέρεις με τι είσαι ικανοποιημένος. Γενικά έχουμε μια ανθρωποφαγία οι Έλληνες. Με τι είμαστε, δηλαδή, αν συμβεί τι,
0: ναι.
2: Είμαστε OK. Να βγει ο καθένας να πει τι, με τι θα ήμουν οκ, okay, να ξεμπερδεύουμε.
0: Κάνε exit poll και εσύ άμα θέλεις.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το ένα, δεν είμαι ικανοποιημένος. Η παράτα μας.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο. Α, τι ωραίο αυτό το ιδέες.
2: Όχι.
0: Το εργοτάξιο λέει θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφεται στις πανελλαδικές. Γράφει πανό έξω από οικοδομή στον Άλυμο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο ρε παιδιά εκεί στον Άλυμο. Τι ωραίο που θα είναι
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ γλυκό, μπράβο.
0: Τι ωραίο που είναι. Έκθεση Δουνουτού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι απλώς έλλειψης κατοικιών. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου με το νέο πολυνομοσχέδιο. Επεκτείνονται οι περιορισμοί για τα Airbnb. Πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ σε διαγωνισμό του Mr. Beast και συνελήφθη γιατί μετέφερε μαριχουάνα αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το εκτίμησε το δωράκι ο κυριούλης.
2: Φαντάζομαι και... όχι τώρα. Φαντάζομαι. Άκου τώρα την είδηση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για πες.
0: Κέρδισε και ένα ελικόπτερο. Ναι, φίλε. Και έτσι, ένα τζετ ιδιωτικό. Δεν έχει δικαίωμα να κερδίσει ο άνθρωπος. Ο Κοψιάλης πώς δίνει αυτοκίνητο δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μαυρό, έτσι ντράι, θα μιλήσω. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο και τη Ράνια μου θυμίσα. Λοιπόν, η πιο αμήχανη στιγμή, λέει η Καλούδη, διαβάζω λίγο εδώ πέρα και την επικαιρότητα. Έβαλαν Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι.
1: Καταπληκτικό,
0: δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
1: Καταπληκτικό. Αυτό που έγινε όμως.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο ρε παιδί μου.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
20: Δυνατά.
19: Στοιχείο.
21: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Ένα βοτανικός.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
0: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
15: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
16: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Και να πω και μια καλημέρα εκεί στο Οπερά που σταματάτε κάθε πρωί να πάρετε το πρωινό σας, να πάρετε το ωραίο σας το καφεδάκι. Ζαχαροπλαστή Οπερά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί απέναντι. Θα το δείτε δηλαδή μόλις φτάσετε. Και είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μπορείτε να πάτε να πάρετε το καφεδάκι σας το ωραίο τώρα το πρωί, να σταματήσετε με άνετο πάρκινγκ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διπλοπαρκάρετε και να κινδυνεύσετε να φάτε καμιά κλίση. Να πάρετε τα γλυκά σας, την τούρτα Lotus, τα ωραία παγωτίνια τώρα που εντάξει τώρα στο παγωτό είναι νούμερο ένα το Οπερά. Για να δώσουμε μια τούρτα και σήμερα, τώρα στέλνετε μήνυμα Οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, Οπερά και το ονοματεπώνυμό σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε τους φακέλους, ήρθε η ώρα να δώσουμε 650 ευρώ μετρητά.
1: Πόσα?
0: 650 ευρώ μετρητά.
1: Γιατί 650?
0: Γιατί έτσι το αποφάσισα εγώ.
2: Παναγίδη,
0: εγώ δεν είμαι. Μόνο εγώ δεν σου είχα απομείνει.
2: Ναι,
0: σαν παρουσιαστή.
2: Αλήθεια είναι.
0: Τελειώσαμε. Άρα πήγαινε με τα νερά μου, μη φύγω κι εγώ. Και δεν έχει παρουσιαστεί μετά
2: γιατί,
0: για το πρωινό.
2: Γιατί έδωσε ένα 50 παραπάνω τώρα? Τι
0: δεν έδωσε ένα 50, 150 έδωσα παραπάνω.
2: Από χθες.
0: Από χθες. Για να μην φανούμε τσίπηδες.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Τέλεια, τους ξεγελάσαμε.
0: 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
3: Ούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Έτσι κι αλλιώς, Νίκο, τι έμεινε? Ένας μήνας, ούτε ένας μήνας. 27 μέρες μείνανε για τους φακέλους. Τέλος μετά. Φεύγουμε για Ρόδο.
2: Ναι. Γιατί στη Ρόδο θα παίζουμε?
0: Όχι, δεν παίζουμε φακέλους στη Ρόδο. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για πάμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα καταλαβαίνω τον Γρηγόρη τι τραβάει. Καλημέρα.
2: Γιατί δεν μιλάτε?
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος θα τίναξε τα πέταλα. Με τόσες καλημέρες λογικό είναι. Καλημέρα, λέω.
2: Περίμενε, δεν χτυπάει. 2-11, χτυπάει. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείς να μην γελάς γιατί εγώ κρεβρίζομαι τώρα.
2: Ένα πενταστείο.
0: Καλημέρα. Μα μιλήστε, κύριε μου, κυρία μου, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Κοπάνα το μία, μπας και πάρει μπρος.
2: Ναι, Νίκο, κάτι έχεις κάνει. Κάτι έχεις κάνει.
0: Δεν γίνεται, ορίστε, χτυπάει το, περίμενε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Εδέ είσαι ο Πανάγαθος.
2: Άμα χτυπάει, πώς κάνει?
0: Πώς σας λένε?
5: Αριάδνη.
0: Αριάδνη, τι ωραίο όνομα που έχεις, ρε Αριάδνη μου. Έχεις το όνομα που έδωσα στη βαφτιστήρα μου και μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Εσύ το έδωσες?
0: Εγώ το έδωσα, εγώ ημώνονος. Ό,τι έλεγα εγώ θα ίσχυε, δεν κατάλαβα.
5: Πάει και έτσι.
0: Αριάδνη μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
5: Από Χανιά.
0: Α, και από είσαι και από την αγαπημένη μου πόλη τώρα, κάτσε.
2: Και αγαπημένη σου πόλη.
0: Τα αγαπάω τα Χανιά, το ξέρεις πολύ καλά τώρα. Νίκο, τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
2: Από δεν την άκουγες, πάλευε με το τηλέφωνο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν θα παίξω. Όχι, όχι, δεν θα γίνει και να μου σπάσουν τα δικά μου τα νεύρα εδώ πέρα. Μα ρε Νίκο, φταίει το τηλέφωνο, φταίει εκεί πέρα, κάτι φταίει. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα.
2: Έχετε καταλάβει, η διαδικασία αυτή δεν είναι κανένα τηλέφωνο.
0: Ποια διαδικασία? Α, ωραία, άστο. Ναι. Ναι. Ναι. Νίκο, δεν είναι καλά τα νεύρα μου.
2: Μα βλέπεις.
0: Μήπως το καλώδιο έχει κουνηθεί,
2: ρε. Τι είναι το καλώδιο, μωρέ? Τηλέφωνο είναι. Τι θες να σου κάνει?
1: Είναι νεκρό τώρα. Α, τώρα εντάξει.
2: Μίλα.
0: Περίμενε. 2-11-7-7-9-31. Φύγαμε, έλα.
2: Καλημέρα, μαράκι μου. Μας ακούει η Μαρία έντονα.
0: Α, μαράκι μου, τι τραβάω εδώ μέσα. Καλημέρα.
2: Μιλάτε.
0: Καλημέρα. Θα παίξω εγώ, μαλάκα, στο τέλος. Λοιπόν, έλα, διαλέγω.
2: Σηκώνω μια. Είναι και κάποιο άλλο στο 932 που παίρνει.
0: Για να δούμε. Ο Πονηρός. Έλα, Πονηρούλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πονηρούλα είναι, δουλεύεις.
2: Να την Πονηρούλα.
6: Όποιος παρακολουθεί, ξέρει.
0: Έτσι. Πώς σε λένε?
2: Και λες που θα πάει να τους κουράσω. Κάτσε, ας παίρνω εγώ.
0: Έτσι, ακριβώς. Η Λιάννα μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
6: Από Πειραιά.
0: Από Πειραιά, έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα?
6: Όχι, έχω ξαναπαίξει πριν από χρόνια beat the bomb.
0: Κέρδισες?
6: Είχα κερδίσει 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, τα πήρες?
6: Τα πήρα, βέβαια.
0: Τα φαγές?
6: Όλα.
0: Έλα ρε Ηλιάνα.
2: Τι σε κούρασε, γιατί έπαιρνε το 32 και δεν έπαιρνε το 31.
0: Γιατί λες το 31 είναι για πέταμα, πάρω το 32 μπας και δάσου πριμέρα.
6: Αφού είδα ότι δεν βγάζει.
0: Βέβαια, και καλά έκανες.
2: Αφού εμείς δεν σηκώνουμε το 32 για το παιχνίδι.
0: Σου λέει θα το δοκιμάσω.
6: Θα το δοκιμάσω.
0: Και τι έκατσε.
6: Ορίστε.
2: Να, και θα τα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν, θα τα πάει. 650 ευρώ διεκδικείς, Ηλιάνα.
6: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ο φάκελος με τα λουλούδια, με τα σουβλάκια, με τον κεραυνό, με τη βούλα, το μουστάκι, την αγελάδα, το ούφο, το στόχο και ο ροζ.
6: Ωραία, λουλούδια, βούλα, ούφο.
0: Λουλούδια, ξέρει και τι θέλει η Ηλιάνα. Λουλούδια, βούλα και UFO. Αφήνω τους υπόλοιπους κάτω και ξεκινάω με το φάκελο με τα λουλούδια που τον διάλεξες πρώτο. Είσαι live στο Instagram που ανοίγω τους φακέλους.
6: Όχι, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Είναι εδώ το live ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, βλέπει ο κόσμος. Και ξεκινάω με τον φάκελο με τα λουλούδια που κρύβει μέσα το νούμερο 0. Ανοίγοντας το νούμερο 0, έχεις να ξέρεις τους περισσότερους συνδυασμούς που μπορεί να έχεις.
6: Μακάρι,
0: συνεχίζουμε με τις βούλες που τον διάλεξες δεύτερο, το φάκελο με τις βούλες. Κρύβει μέσα το νούμερο 3, Ηλιάνα.
6: Ωραία, για να
0: ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα τον αριθμό 4, τότε 650 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα το νούμερο 2. Έλα ρε γαμώτο. Και διάλεξες όλα τα μηδέν, όλα τα μικρά ρε γαμώτο. Και λέω θα έχει μέσα το 4, το 3, το 2 και το 0.
6: Δεν πειράζει, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ηλιάνα μου, φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Γεια.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσια και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ. Η μοναδική εκπομπή που έχει τον δικό της έτσι μετεογνώστη να μας λέει από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται και να μας ενημερώνει για τα νέα για τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Μέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν γενικά εξασθενημένη, θαλάσσια αύρα θα επικρατεί μόνο στα παράκτια και θα δροσίζει λίγο περισσότερο από ό,τι στο εσωτερικό, που η υδράγειος θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η 5η 4 Ιουνίου θα κυλήσει ανάλογα με λίγο περισσότερα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινές ή μειορεινές περιοχές. Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη. Η Παρασκευή 5 Ιουνίου δείχνει να έχει λίγο περισσότερη αστάθεια, με αποτέλεσμα για κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες να είναι αυτές πιθανές το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή μόνο πτώση, ενώ και το Σάββατο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και αυτά κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πολύ τοπικές μπόρες να εκδηλωθούν στις πολύ ορεινές περιοχές και η θερμοκρασία στα επίπεδα της Παρασκευής, δηλαδή κοντά στους 27 βαθμούς με 28 αργά το μεσημέρι. Τώρα, η Κυριακή δείχνει να κυλά με ήλιο. Θα έχουμε εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα ξεπεράσει ο υδράγειος και τους 30 με 31 βαθμούς πολύ τοπικά, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου φαίνεται να έχουμε αρκετή ζέστη με τον υδράγειο να πλησιάζει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι το οποίο θα ρίξει την σχετική υγρασία κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και μαζί μας η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως σας πούμε και ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής εδώ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι και ο Θεός μαζί μας. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο. Ελπίζουμε να ακούσουμε μια παιδική φωνή. Χτυπάει, για να
1: χτυπάει.
0: Καλημέρα. Χτυπάει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιοι είστε, ρε παιδιά?
2: Είμαι ο Μάνος και εγώ είμαι η Κάλλα.
0: Ο Μάνος και η Κάλλα.
2: Ναι.
0: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω, ε?
2: Όχι.
0: Ποτέ, πρώτη φορά?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε παιδιά, από ποια περιοχή μας καλείτε?
2: Από την Κρήτη.
0: Από ποια περιοχή της Κρήτης?
2: Από το Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο. Και πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 10. Εγώ είμαι 8.
3: 11.
0: 11. Άρα ο Μάνος είναι 11 και η Κάλλα 8.
2: Όχι, όχι.
0: Εγώ είμαι
2: 10.
0: Ναι, δεν σας βλέπω.
1: Όχι, Παναγή.
0: Άρα η Κάλλα είναι 11 και ο Μάνος 8.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Και ετοιμάστε να πάτε σχολείο?
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μετράτε αντίστροφα να τελειώνετε, να κάτσετε σπίτι, να ξεκουραστείτε?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα.
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
10: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102,2.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ακούσαμε και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί είχαμε ιατρικό ανακοινοθένα. Αλλά ποιον σας έχω, ποιους σας έχω εγώ εδώ στην τηλεφωνική
1: σειρά. Ποιους έχει?
0: Στις δύο τηλεφωνικές. Στη μία τηλεφωνική γραμμή έχω το Μωρούλι.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Και στην άλλη τηλεφωνική. Ναι, ναι, ναι, εσύ είσαι το Μωρούλι.
2: Και στην άλλη
1: τηλεφωνική.
0: Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχω το άλλο Μωρούλι.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέρατε.
1: Είναι εδώ και ο γιατρός μου θέλει και περπατήστε, περπατήστε, περπατήστε, χαμός.
0: Κάτσε, Νάντς, περίμενε, γιατί δεν έχω πει τίποτα. Έχω πει ότι ένα θέμα υγείας θα κρατάει τον Γρηγόρη μας έτσι λίγο μακριά.
2: Μ' αρέσει που μιλάτε όλοι εσείς και δεν μιλάω εγώ που με δώσετε.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην μιλάς, Γρηγόρη μου, κάτσε εσύ καλά εκεί.
3: Μην είστε στο ίδιο σημείο, μην το ξαναπώ, ε.
1: Δεν είμαι στο ίδιο σημείο, έχω ένα τοίχο.
0: Α, ωραία, ωραία.
3: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Έχω την κουρτίνα.
3: Τέλεια.
0: Έλα, για μιλήστε.
1: Δεν την ανοίξω,
0: η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα, Γρηγόρη, και ρωτάνε πώς είναι ο Γρηγόρης, τι έχει ο Γρηγόρης.
2: Καλημέρα, καλημέρα να πω, γιατί έχουν έρθει και σε μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή νιώθω και λίγο έτσι άσχημα που δεν είμαι εκεί, το εννοώ, γιατί ξέρεις τι. Έπαθα κολικό νεφρού προχθές το βράδυ. Το προφέρετε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Γιατί έχω χάσει και τις μέρες σήμερα που ήταν με την καθαρά Δευτέρα. Ένα από τα πιο νομίζω
1: τύπονα,
2: από τα πιο
0: τύπονα πράγματα.
2: Ναι. Ναι. Είπα καθαρά Δευτέρα, είπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος έπαθα κολλικό νεφρό που θεωρώ ότι είναι από τα πιο τύπονα πράγματα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανά νιώσει τέτοιο πόνο. Αλλά ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως και πέσει με τα ούρα. Τελικά δεν σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δικιά μου, χθες πήγα και ένα γύρισμα για το tonight. Μου λένε, αφού δεν μπορώ να λέω, θα πάω. Και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα. Και τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό αυτό το ότι σηκώθηκε και λίγο περπάτησε, γιατί έπεσε από τη φαίνεται η πέτρα χθες, κάποια στιγμή. Και σήμερα είμαι καλά και πήγα να κάνω μια μαγνητική και έδειξε ότι έχει φύγει.
0: Γρηγόρη,
2: όλα καλά.
0: Ο κολλικός νεφρού είναι η πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα. Εσείς θα ξεκινήσετε να ρωτάτε το Γρηγόρη
2: ή τη
1: Δήμονα.
2: Παναγή, σοβαρά το λέμε τώρα, γιατί δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι πραγματικά ο πόνος, λέει, αγγίζει τον πόνο της γέννας. Δηλαδή, δεν είναι κοιμό, δεν ξέρω, δεν έχω γεννήσει.
0: Δηλαδή,
2: αλλά
0: περίμενε τώρα, επειδή έχουμε περάσει και δύο εγκολπώματα, είναι χειρότερος ο πόνος από τα εγκολπώματα?
2: Είναι τα εγκολπώματα, τίποτα. Σου λέω, έπεσε κάτι στο πάτωμα. Ναι. Ήτανε, ναι. Αφού περίμενα να λέω, κάτι θα βγάλω. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν.
0: Κάτι έχω σοβαρό.
2: Όχι σοβαρό. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που τρελαίνεσαι, πραγματικά. Οι γιατροί σου λέει τον παρομοιάζουν με τον πόνο της γέννας, πραγματικά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πρώτο Θεό, θα είμαστε αύριο κοντά σου. Συγγνώμη που σε αφήσαμε εκεί μόνο.
0: Δεν
2: με
0: πειράζει,
2: τον Νίκο.
0: Γρηγόρη μου, τι λες τώρα. Δεν πειράζει και νομίζω έχω καλό μια πέντε ενημέρωση ότι αύριο είναι και ο Γιώργος εδώ.
2: Ναι, αύριο μιλήσαμε χθες και ταξιδεύει πρώτο Θεό. Ο Γιώργος από Μαϊάμι ήταν. Στο Μαϊάμι ήταν για τη γνωστή.
0: Πήγαινε να επισκεφθεί
1: το
0: Σταύρο.
2: Για να επισκεφθεί το Σταύρο, συγγνώμη γιατί δεν κολλάει το μυαλό μου εδώ που είμαι. Μου έχουν πάρει και πολλά έτσι για να ηρεμήσω εδώ. Μου δώσαν οι άνθρωποι για να είμαι έτοιμος. Πώς το λένε, πήγε στο Σταύρο και γυρνάει. Και πρώτο Θεός σήμερα θα είναι εδώ, αύριο κάποια στιγμή θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, άντε, κάναμε ένα σέρβις, Γρηγόρη, γύρνα τώρα, τελειώσαμε.
2: Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όταν κάνει 15 χρόνια μια πρωινή εκπομπή, ουσιαστικά είσαι μια οικογένεια. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ο κόσμος ταυτίζεται και με συγκινεί αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμη και αν έχω λίγο πυρετό, λέω θα πάω και δεν πειράζει. Γιατί είναι άνθρωποι φίλοι που μας έχουν
1: όταν
2: τόσο πολύ.
1: Όταν λέμε λίγο πυρετό, εννοεί 36 και 7.
2: Ναι. Έχουν συνδυάσει τόσο πολύ τη μέρα τους με όλους μας και είναι τόσο συγκινητικό όταν δεν μας ακούνε. Νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή της παρέας τους έχει πάθει κάτι. Και είναι τόσα τα μηνύματα που, Γρηγόρη, αν είστε καλά, δεν μπορούμε χωρίς το πρωινό και οτιδήποτε άλλο. Που, φίλοι, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Αν φανταστείς ότι κάποια παιδιά που ήταν 10 χρονών γίνανε 25, κάποιοι που ήταν 20 παντρευτήκανε και κάνανε παιδιά και 35, κάποιοι που ήταν 8 γίνανε 23. Και φαντάσου όλο αυτό το περάσαμε μαζί και 15 χρόνια φανατικοί στο ραδιόφωνο. Φαντάσου πώς νιώθουν για κάποιους που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά έρχομαι να τους δούμε στο πάρτι που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αν τους δούμε όλους από κοντά, από πρώτη φορά θα κάνουμε πάρτι τα 15 χρόνια. Σας φιλώ.
0: Φιλάκια, Γρηγόρη μου, σιδερένιος. Έλα να σου λυμώ.
1: Τα δικά μας τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Είναι η ώρα να πεις τα ζώδια.
0: Ήρθε η ώρα να πω τα ζώδια.
3: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν έχουμε επικίνηση, δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, ας την κινήσει τώρα. Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό και στην Κηφισίας. Γεια σας.
3: Μα δεν είσαι έτοιμος για τη ζώδια, ρε Παναγή, τώρα.
1: Δεν είσαι έτοιμος, όταν θα είσαι πάρε με.
0: Νάνση. Μήπως δεν τα πεις εσύ.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα ρε Νάντσι, γιατί.
1: Όχι βέβαια. Έτσι, παρακαλάνε για τη στήλη μου.
0: Παρακαλάνε
1: για τη στήλη μου.
3: Τι ζώδιο είναι η Πετρούλα τώρα.
1: Είναι διδυμάκι.
3: Είναι διδυμάκι.
0: Βγάλε και τον οροσκόπο.
1: Είναι δίδυμος. Δεν ξέρω τι ώρα έγινε η εξαγωγή.
0: Νάντσι.
1: Έγινε στο στούντιο χθες, Καλούδη.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να μου τη φέρεις την Πετρούλα.
3: Ναι,
0: την κάνω
3: να κάνουμε κάτι, ένα βραχιολάκι.
1: Ήταν 2 χιλιοστά. Πού να τη βρω.
0: 2 χιλιοστά, 2 χιλιοστά. Είναι μαργαριτάρι αυτό, δεν
1: και
0: είναι Πετρούλα.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Αυτή την Πετρούλα την πετάξουμε στην άμμο, εκεί στη Ρόδο.
1: Αυτή την Πετρούλα.
0: Άντε φιλάκια σας.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Νάντσι.
3: Νάντσι.
0: Νάντσι.

0: Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Κι όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με τέσσερα απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίες χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή πιο γρήγορη και απλή. Και σίγουρη, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με την επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δεσμευμένη να είναι, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Με Κατερίνα Λιόλιου θα τα πάμε σήμερα και θα τα πάμε και λίγο πιο γρήγορα γιατί έχει πάει και 27. Ξεκινάω με τον Κριό. Η ερωτική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βαθύτερες ανάγκες σας και θα έχετε σημαντική εξέλιξη. Δώστε έμφαση στις υποχρεώσεις που έχετε αμελήσει τώρα τελευταία, αξιοποιήστε την υπομονή που διαθέτετε και κάντε το ανάλογο πλάνο στρατηγικής.
1: Ωραίο πράγμα το αβοκάντο.
0: Για σταμάτα να τρως τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Μιλάς.
1: Εντάξει, μια κουβέντα. Πόσο χρειώθηκε
0: το κάθε σ' αγαπώ. Να σου πω, Νικό, θα βάλεις και τον οικιάστηκε ή δεν το σηκώνει εγωισμό σου?
1: Έχω προβλήματα.
0: Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Φανείτε προνοητικοί με την διαχείριση των εξόδων σας για να μην βρεθείτε σύντομα σε αδειοδρόμους.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
14: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
17: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
16: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
17: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
16: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
17: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
18: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
19: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
18: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
20: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
22: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
21: Φαίνεται.
22: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
21: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
22: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
21: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
22: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
21: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
23: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
24: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
23: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
24: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
23: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστές.
24: Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
23: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία.

0: πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
1: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Αριθμό ασφάλισης έγινε.
3: Από μνήμη δεν την ξαναπατάω.
4: Εγώ καιρό, οι βιαστικές αποφάσεις δεν ήταν ποτέ χρήσιμες ώστε να προβείτε σε αυτές τώρα. Αν
2: ακούς
4: είστε...
2: καλούδι, δεν είναι φάση για αποφάσεις.
5: Δεν γίνεται, έχω πάρει αποφάσεις.
2: Άσε ρε που έχεις πάρει αποφάσεις.
5: Ναι, θα σε πάρω να σου τα πω.
4: Αν είστε απότομοι ή ψυχροί απέναντι στους άλλους, μόνοι σας κλείνετε πόρτες που στο μέλλον θα μπορούσαν να σας εγγυηθούν μια ευτυχισμένη ζωή γεμάτη ερωτισμό.
2: Ερωτισμό έχει ο Καλούδη.
5: Έχω πολύ από αυτό.
2: Έχει. Και πάω στον... καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη, στην
5: μας,
2: Ειρήνη.
5: Ρενάνση. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
2: Γιατί είναι εγώ και ρε καλή μου.
5: Άσε μας Ρενάνση, ξέρουμε και...
2: Αμάς με το μονοπόλιο.
5: Ρε φίλε.
4: Λοιπόν, πάω στον οροσκόπο σου Νάνση μου. Υδροχός, αποδεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας κάνουν για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε.
2: Είδες που σου είπα εγώ ότι πρέπει να πάω στον οροσκόπο.
4: Και θα διαπιστώσετε πως η παρουσία σας κάθε άλλο παρά απαραίτητη θα περάσει.
2: Αχα, απαρατήρητη λέει.
4: Απαρατήρητη λέει, σωστά.
2: Εντάξει.
4: Ο ερωτισμός που έχετε,
2: ναι,
4: θα διαχέεται στο περιβάλλον σας.
2: Θα διαχέεται, θα πέφτει παντού.
4: Και θα λειτουργεί πάντα προς όφελός σας.
2: Μάλιστα. Είδες που σου είπα εγώ ότι ήταν καλύτερα να πάμε στον οροσκόπο γιατί στο ζώδιο μάπα τα είδα τα πράγματα.
5: Α, τώρα που το λες...
4: Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
2: Τι ζώδιο είσαι? Για πες μας το ζώδιο του Σωτήρη.
4: Τι ζώδιο είναι?
2: Ψάρι.
4: Ψάρι. Ηρεμήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
2: Δεν είναι όλα όπως φαίνεται, ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
4: Όσοι δεν έχετε κάποια έτσι αισθηματική σχέση.
2: Ναι, η ελεύθερη.
4: Πρέπει να κρατήσετε χαρακτήρα ήρεμο και γλυκό. Αν θέλετε να σας πλησιάσουν άτομα που ενδιαφέρονται για εσάς.
2: Μάλιστα. Όλα καλά.
4: Όλα καλά, όλα καλά. Νανσούλα μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε
2: φιλάκια
4: πολύ. Έχει πάει και 37. Νίκο, φύγε σε break, σε παρακαλώ.
5: Ένα ρεφρέν θα ακούσουμε.
4: Ένα ρεφρέν.
2: Φιλάκια και από τον γιατρό.
4: Φιλάκια, γεια σου Σωτήρη μου. Φιλάκια πολλά.

0: αυτό.
1: Αλφα 4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι.

0: Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
16: Τώρα, μιλάς με μας τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
15: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
15: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Ιούνιος, Ιούλιος,
19: Αύγουστος.
18: Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 4, 4.

0: Αυτό δεν σου θυμίζει λίγο το πάρτι του Μίχα? Τι θυμήθηκα τώρα?
1: Άσε με ρε Παναγή.
0: Αυτό μου θύμισε τώρα λίγο.
2: Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα για τον κωδικό, ε.
0: Ναι.

0: Μετά τον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραΐνι και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα, από κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, με μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Tips. Βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, μια και λείπουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, οι συνοδοιπόροι, λέω να μην κάνουμε, να μην διαβάσουμε νέο δίλημα, αλλά πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται όταν μας στέλνετε τα διλήμματα ζωής και εμείς εδώ καλούμαστε να τα αναλύσουμε. Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τον Άλκη. Ο Άλκης είναι φρεσκοπαντρεμένος εδώ και έναν χρόνο με την κοπέλα του, τέλος πάντων. Μας είπε άμα δεν υπάρχει πρόβλημα να μην πούμε το όνομά της. Κανένα πρόβλημα, Άλκη μου. Είναι ένα χρόνο παντρεμένος με την κοπέλα του. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μην φανταστείτε, λέει, ένα χρόνο ήταν μαζί, στο χρόνο παντρεύτηκαν και είναι ένα χρόνο παντρεμένοι. Δηλαδή 2 χρόνια είναι μαζί στο σύνολο. Το θέμα είναι ότι η σύζυγός του πλέον, ο γυναικολόγος της, είναι ο πρώην σύντροφός της.
1: Α, ωραίο.
2: Τέσκος.
0: Και τις προάλλες, λέει, της εκμυστηρεύτηκα αυτό που αισθάνομαι και της είπα ότι να πω κάτι.
2: Κάτσε, τι αισθάνεται δηλαδή αυτός?
0: Το κρατάω, αλλά δεν μπορώ να μην
2: πολύ,
0: το
2: θα σκάσει.
0: Ότι αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Ότι πας και τσιτσιδώνεσαι στον πρώην σύντροφό σου που έχετε υπάρξει μαζί, έχετε κάνει έρωτα μαζί, έχετε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Το ότι πας και χδίνεσαι και σε πιάνει και σε ψηλαφίζει και σε κουμπάει και σε κάνει και σε ράνει, με ενοχλεί. Και η απάντησή της ήταν ότι εμένα αυτός είναι ο γυναικολόγος μου, είναι πάρα πολύ προσωπικό πράγμα ο γυναικολόγος και δεν είμαι σε θέση και δεν θέλω και δεν είμαι έτοιμη να αλλάξω ακόμα γυναικολόγο. Και θέλω, λέει, να ξέρεις ότι σε περίπτωση, λέει, που κάνουμε και παιδάκι, αυτός θα είναι ο γυναικολόγος μου. Δηλαδή, λέει, θα βρεθώ εγώ να γεννιέται το παιδί μου σε ένα χειρουργείο με τον πρώην σου μέσα.
3: Αυτά τα λύνουν πριν το γάμο.
0: Δεν τα λύσαμε, λέει, πριν το γάμο. Ίσως, λέει, αυτό να ήταν το λάθος μου. Αλλά δεν μπορούσα, λέει, είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι, λέει, που με στεναχωρεί.
3: Νωρίς το θυμήθηκε κι αυτό.
0: Και ήθελα να το μοιραστώ, λέει, μαζί της. Εκείνη ανένδοτη. Με τίποτα.
3: Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό. Καθόλου.
0: Τι από όλα δεν σ' αρέσει?
3: Καλά, τώρα μην με κάνετε να πάω τούμπα και να πω πόσο καταπληκτική είναι.
0: Όχι, θα πεις αυτό που πιστεύεις.
2: Αυτό είναι πάρτο βάλτο για σένα τώρα.
3: Λοιπόν,
0: θα πεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις.
3: Δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Ποιο?
3: Θεωρώ ότι είναι λάθος όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνεις τη ζωή σου παρακάτω. Και αν δεν έχεις ένα παιδί το οποίο να σε ενώνει, κάποιους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σε ενώνουν, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί και το δέχομαι.
0: Άρα συμφωνείς με τον Άλκη?
3: Ναι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αδώ.
0: Ναι.
2: Τι διαφορά έχει να το βλέπει από το να το...
1: Τι λέει, μωρέ, τι λέει, μωρέ, πάλι.
2: Δηλαδή, τουλάχιστον τώρα απλά το βλέπει.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε, Νάνση.
2: Sorry.
0: Αποκλείεται, επειδή δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε γυναικολόγους, αποκλείεται να...
3: Και παθολόγος να ήτανε.
0: Άκουσε με. Καλά, τώρα υπάρχει μια διαφορά. Έλα τώρα.
2: Άλλο να σου δει τις αμύγδαλες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αποκλείεται η κοπέλα όντως να νιώθει εμπιστοσύνη με αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό να με θέλει να τον αλλάξει?
3: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει η σχέση τους, όποια σχέση είχαν.
0: Η ερωτική. Ναι.
3: Και από τη στιγμή που έχει προχωρήσει τη ζωή της παρακάτω και έχει παντρευτεί, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πηγαίνει στον πρώην της στον γυναικολόγο.
0: Μόλι το πιστεύεις αυτό που λες, δεν το λες έτσι.
3: Ορκίζομαι να το πιστεύω.
2: Γελάει από μέσα
3: τη. Όχι, μου φαίνεται αδιανόητο, αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα ήθελα να.
0: Κάτσε, Νάνση, όμως ο γυναικολόγος, λέει, δεν τον αλλάζεις και εύκολα.
3: Σιγά ρε, Παναγίτη, είναι ο γυναικολόγος. Στην εποχή μας πια που υπάρχουν υπέροχοι γυναικολόγοι παντού. Τι δεν κατάλαβα.
2: Πηγαίνει στον γυναικολόγο που είναι ο πρώην της, αλλά ο γυναικολόγος ήταν πρώτα γυναικολόγος και έγινε πρώην της, ή ο πρώην της έγινε γυναικολόγος?
0: Όχι, τον γνώρισε σε επίσκεψή της.
2: Α, το γνώρισε σαν γυναικολόγο, ναι, τα φτιάξανε.
0: Ακριβώς, και χωρίσανε.
2: Και χωρίσανε.
0: Ναι, και τώρα παντρεύτηκε. Και συνεχίζει να έχει τον ίδιο γυναικολόγο.
2: Αυτός παντρεύτηκε ο άλλος. Ο γυναικολόγος.
0: Όχι, είναι ελεύθερος, λέει.
3: Παιδιά, δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο άλλος και τι δεν είναι.
0: Τι
3: εσύ δεν πας στον πρώην σου να σε εξετάζει.
2: Για να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-9-31
3: να δούμε. Γυναικολόγο.
2: Θα το δεχόταν.
0: Δεν αλλάζει, λέει, με τίποτα.
2: Εσύ να το δεχόσουν να πάει η Ελένη.
0: Όχι.
2: Εσύ, Γιώργο, η Κωνσταντίνα.
4: Ούτε καν.
0: Όχι.
2: Νίκο.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ, Γρηγόρη. Εσύ ζηλεύεις και αυτόν που έχει και τώρα που δεν είναι και πρώην της, να λες. Σωστά.
2: Δεν ξέρω αν θα ζηλεύει.
3: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω αν θα ζηλεύει.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα μου στον κύριο Κελάρη.
2: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Χαμηλώστε.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
2: Λίγο το ραδιόφωνο χαμηλώστε. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Βασιλική.
2: Βασιλική, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
5: Να αλλάξει γυναικολόγο.
0: Να αλλάξει γυναικολόγο.
2: Να αλλάξει γυναικολόγο που είναι τώρα πόσα χρόνια εκεί πέρα.
0: Είναι αρκετά χρόνια.
2: Όλη τη ζωή.
5: Και τι πάει να πει αυτό.
2: Ότι του έχει εμπιστοσύνη. Δεν αλλάζει γυναικολόγο έτσι εύκολα.
3: Έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα και του έχει εμπιστοσύνη. Τη έχει συμβεί κάτι.
0: Όχι, πολύ... δεν γράφει κάτι. Δεν γράφει
3: αν
0: κάτι.
3: Δεν τη έχει συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά να το γνωρίζει αυτό και να είναι τόσο δύσκολο που υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Του αιτιολογήθηκε ότι είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν το έχει βιώσει. Αλλά το να αλλάξει γυναικολόγο είναι πολύ δύσκολο.
3: Σιγά το δύσκολο. Έχω αλλάξει 50.
5: Α, ναι, ναι, ναι. Σιγά. Όσοι υπάρχουν και είναι και η ειδικότητα περίεργη, δεν είναι.
4: Παιδιά,
5: ωριλά.
4: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ρωτήσει καν γιατί τον προτιμάει.
5: Έλατε.
4: Δηλαδή μπορεί να σου πει είναι πολύ σχολαστικός. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει, έχει τελειώσει πάει.
0: Έχει περάσει, λέει, από το μυαλό μου ότι μπορεί ακόμα να τρέχει κάτι ανάμεσά του.
3: Μπορεί ακόμα να τον γουστάρει. Αλλάζω. Το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι τον γουστάρει ακόμα.
2: Γιατί δεν πηγαίνει μαζί τη κάθε φορά που πηγαίνει μαζί στο γυναικολόγο.
0: Έχει τύχει να πάω, λέει, και εγώ. Περιμένω απ' έξω. Με ενόχλησε, λέει, ακόμα περισσότερο το ότι εγώ ήμουν απ' έξω και αυτό ήταν μέσα με τη γυναίκα.
4: Όχι, να μπει μέσα και αυτό με φακό και τέτοια.
3: Κάτσε να δω κι εγώ τι είναι αυτό που βλέπει.
4: Βλέπουμε τώρα εδώ, δηλαδή. Δεν το βλέπουμε τόση ώρα.
0: Παιδιά, εντάξει.
5: Μετά θα μείνει έγκυος η κοπέλα και θα ψάχνει το άλλο.
2: Πώς, εντάξει, έχει, τώρα υπάρχει.
1: Σωστό, σωστό. Υπάρχουν... Καλά τα λέει. Καλά, υπάρχει,
0: καλά, λέει, καλά, καλά τα λέει.
1: Καλά τα λέει.
2: Μάλιστα, κοίταξε δίλημα που πέτυχε ο άνθρωπος. Μα σου κάτσει όμως, μα σου κάτσει.
0: Για φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου, να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, να και ένας άντρας.
6: Μα τι είναι αυτά που ακούω τώρα, είναι λογικά πράγματα.
0: Να τα.
6: Η γυναίκα που έρχεται κάθαρα εκεί πέρα για να κάνει τη δουλειά της.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα ποια δουλειά.
1: Ποια είναι η δουλειά της.
6: Του γυναικολόγου.
0: Άρα εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα δηλαδή να πήγαινε η σύζυγό σας στο γυναικολόγο αν ήταν ο πρώην σύντροφός της.
6: Παναγή.
0: Παρακαλώ.
6: Τι είναι αυτά που λες.
0: Αυτά που λέω είναι αυτά που ρωτάω. Δεν είναι
6: όποτε που λέει και ο άλλος. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, επειδή άκουσα την προηγούμενη και ήταν πολύ χαλαρή,
0: ναι.
6: Αν ο άντρας της πήγαινε κάθε μέρα σε ένα μαγαζί που είναι η πρώην του, δεν θα είχε πρόβλημα. Απλά για να ψωνίσει, όχι να κάνει κάτι άλλο.
4: Βέβαια και σε φούρνο δεν θα τον άφηνε.
6: Γεια σου. Γεια σου.
2: Άρα, το όνομά σου και το όνομά σου, φίλε.
6: Μιχάλη
2: μου, άρα να θέσουμε ένα ζήτημα. Τώρα εδώ ανοίγει ένα άλλο ζήτημα. Άρα λοιπόν. Θεωρούμε ότι ανάλογα με τις σχέσεις μας, με το γάμο μας, με τις γυναίκες μας, με τους άντρες μας, μιλάω και για γυναίκες και για άντρες. Άρα λοιπόν νιώθουμε πάντα ότι η πρώην είναι μια μελλοντική απειλή για τους άντρες μας. Ξεκάθαρα. Άρα θεωρούμε ότι. Συγγνώμη, Νίκο, είναι σοβαρό αυτό που λέω τώρα. Πραγματικά ο κύριος ανοίγει ένα θέμα που δεν είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν όλοι θεωρούμε ότι ο πρώην ή η πρώην. Ή μια πολύ καλή σχέση που πέρασε κάποτε ο δικός μας άνθρωπος πριν μας γνωρίσει είναι πάντα απειλή μέχρι το τέλος της ζωής
0: γιατί
2: μας.
0: Γιατί όμως να είναι απειλή.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απειλή. Εγώ θεωρώ
6: γιατί
3: ότι...
6: μόλις βρει ευκαιρία θα χωθεί.
0: Και γιατί τον άφησε ή την άφησε να φύγει τότε.
6: Γιατί εκείνη τη στιγμή τα πράγματα τους φέραν έτσι και χωρίσανε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ο κάθε ένας έχει τον πρώην.
3: Για όνομα όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό νομίζω.
3: Εγώ.
7: Σφαίρα 989. Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde, σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde, ξεκάθαρη επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Splish, splash, και θα τρελαθ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
7: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
7: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφή,
8: και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πικεφή,
8: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
10: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
13: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.
4: Έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
25: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
28: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
27: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
28: Για να δω.
29: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
30: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, και λέγαμε με τον Καλούδι να παίξουμε τώρα ένα beat the bomb, να μοιράσουμε έτσι λεφτά.
1: Τι καταλαβαίνω ότι λες δύο φορές το εδώ είμαστε.
0: Αλήθεια, πάντα το λέω δύο φορές. Έτσι το λέω επανάληψη, μην με παίζει μαθήσεω. Ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν το πω γρήγορα να μην καταλάβετε. Πάμε να παίξουμε beat the bomb. Αμέσως μετά έχουμε διαλέξει μια φαρσάρα από τα παλιά με τον Νικό, εντάξει. Σε όλο να ξέρεις, όσο εσείς ακούγατε το break, εμείς επιλέγαμε φάρσα.
1: Και οπότε... επειδή έρχεται ο Γιώργος, άμα θέλετε, επειδή το λέω, ήρθαν κάποια email με φάρσες.
0: Το ξέρω, τα είδα.
1: Α, τα είδες. Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr με τις δικές σας φάρσες. Και επειδή έρχεται ο Γιώργος, μπορεί και να κάνουμε φάρσες τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 2-11-7-7-9-31 να πέφτουν τα σήματα για beat the bomb.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
6: Καλά, εσείς?
0: Το όνομα σας?
6: Κλεάνθης.
1: Πού είσαι, Κλεάνθη?
0: Κλεάνθη, από ποια περιοχή μας καλείς?
6: Τώρα είμαι στον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Κλεάνθη, έχεις ξαναπαίξει νομίζω, ε?
1: Όχι.
6: Τώρα, πρόσφατα όχι. Γενικά, ναι.
0: Τι έχεις παίξει, βόμβα?
6: Ναι, αλλά έχει περάσει σίγουρα πάνω από χρόνος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κέρδισες.
6: Όχι, τελευταία φορά όχι.
0: Αμάρε, Κλεάνθη.
1: Τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία?
6: Δεν τα θυμάμαι, νομίζω ούτε τότε. Μας έχει πάει λίγο σύστημα πλημμύρα.
0: Ναι, μήπως και εσύ περιμένεις να ανέβει πάρα πολύ, ρε Κλεάνθη. Δεν ξέρω, μήπως το...
6: Εντάξει. Σχετικό είναι και αυτό, εντάξει.
0: Σχετικό, Κλεάνθη, έχεις δίκιο.
6: Όλοι πάνε για το κατοστάρικο τουλάχιστον, νομίζω.
0: Σωστά. Πόσο χρόνο είσαι, Κλεάνθη, αν επιτρέπετε?
6: 35.
0: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, Κλεάνθη, είσαι έτοιμος? Νιώθεις ότι θα κερδίσεις σήμερα? Σε τι μου ντύσαι?
6: Μια χαρά είμαι. Μπράβο. Τώρα ότι κάτι. Μπράβο. Δεν τα είχαμε για χθες.
0: Σωστό. Έτσι, θέλω με αυτή την ψυχολογία να πας. Λοιπόν, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε Κλεάνθη?
6: Την ώρα που το ξεστόμιζα
0: έσκασε. Δεν πειράζει, Κλεάνθη μου, το ξέρεις τον τρόπο. Ξανακαλείς για να ξαναπήξεις και να κερδίσεις. Φιλιά πολλά, καλημέρα, γεια.

0: Σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Και η αλήθεια είναι ότι χθες βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ πηγαίνω πέρα από το σούπερ μάρκετ ζαγόρι, εξάδες. Οπότε το πετυχαίνω στο σούπερ μάρκετ μπροστά μου και εννοείται ότι το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και το προτιμάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Διαλέγαμε με τον Νικόλα εδώ πέρα μία φάρσα από τα παλιά, μια και λείπουν και οι υπόλοιποι τρεις. Ακούσαμε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Επιλέξαμε όμως να θυμηθούμε αυτή. Ξαναλέω, επειδή αύριο θα είναι εδώ και ο Λιανός, στείλτε μας σενάρια στο πρωινό παπακισφαίρα.gr, ολοκληρωμένα σενάρια, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί έτσι απρόπτα να κάνουμε καμιά φάρσα.
1: Α, ξεκινάω.
0: Έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φύγαμε.
1: Έτοιμος.
2: Λέγεται.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
2: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου.
3: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία, και τον αριθμό σας.
2: Ναι, ναι,
3: γιατί
2: Σοφία.
3: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας, συγγνώμη.
2: Παπαδοπούλου, το επώνυμο.
3: Ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
2: ναι,
3: πρωί
2: κάτι,
3: και με...
2: Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
3: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
2: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
3: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το πρόβλημα.
2: Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
3: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
2: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
3: Εννοείται.
2: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
3: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι, καταλαβαίνετε κιόλας.
2: Καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
2: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ ήταν 122 κάθετος 7 και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας ενημερώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία Αλφα κεφαλαίο, Β μικρό.
2: Αλφα τεύχος.
3: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
2: 12 του 12 δεκατού.
3: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
4: Έχει πέσει ο καφές.
3: 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μη μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
2: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
3: Για σκεφτείτε
2: μόνο
3: το, γιατί είναι έβδομο, πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
2: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
3: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200
2: μόνο
3: ευρώ.
2: Για τη μητέρα.
3: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
2: Ναι. Γι' αυτό σας πει να... Τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
3: Δεν, ναι, φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα, ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική... εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
2: Ναι, για πείτε μου αυτό το νόμο. Μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
3: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι.
2: Κύριε
3: Τζούφρι.
4: Ναι.
3: Θα μιλήσετε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
2: Ναι, ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο 10122 καθώς α, β μικρό, τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
2: Ναι,
3: αν μπορεί ο πατέρας να γίνει.
2: Μόνο ναι. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
3: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε.
2: Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι. Το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
3: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
2: Ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα.
4: Συγγνώμη, κυρία.
3: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
4: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στον πατέρα.
3: Ναι.
4: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
3: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κύριε Πρεσβυτέρα.
4: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
3: Ναι, ναι.
4: Τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
2: Είναι μόνο για τη μητέρα.
3: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννά, καταλάβατε. Τι να κάνω, μα κάνει να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
2: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέ.
3: Ψηφίζω και τσίπρα.
4: 122 α, πες στην κυρία.
3: 122, ΦΕΚ 122, κάθετος α.
4: Παύλα α.
3: 122, παύλα α. Παύλα α και μετά.
4: Αστερίσκος.
3: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
4: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
3: Εσείς, συγγνώμη κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
2: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
3: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19.
4: Ξέρω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
3: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
2: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
3: 4 κόρες, 2 γιους. Δεν βγαίνει.
4: Δικαιούνται
3: παραπάνω ποσό.
4: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
3: Είναι 4. Α, λόγω ναι.
4: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
3: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
4: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
3: 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
2: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
3: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
4: Συγγνώμη, αν κάνει και, ναι. Και 5 κορίτσι, είναι ναι. Πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
3: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
4: Ναι,
3: το
4: αλλά
3: δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
4: Τα
3: και
4: δύο τελευταία ναι. Τέκνα, τι ήτανε.
3: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει, τι είναι.
2: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
3: Ένα και ένα.
4: Τελευταίο.
3: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
2: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
3: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
4: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα 75 συνολικά.
3: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
4: Βέβαια.
3: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
4: Κάνε το ποσό το τελικό.
3: 1,75, θα πάρετε συντελεστή 1,75.
5: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε, δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός, αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα, κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
8: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
19: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
18: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
20: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
18: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
20: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
18: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
20: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
20: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
24: Δυνατά.
23: Στοιχείο.
25: Είδες, δοκίμασέ το σε 6 mock τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, sprints, pink, grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και... Φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο που έχουμε και το τηλέφωνο για σφαίρα password και θα κοιτάξω μήπως μπορέσω έτσι κάπου λίγο να χώσω ακόμα ένα φάκελο.
26: Πάμε σε break και φάμαστε.
1: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις.

0: Με τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Και μετά, κρυωματάκι.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα, Νίκο, πιάσε κινητό στο χέρι. Θα παίξω έναν φάκελο. Πού είναι τα φάκελα, εδώ είναι τα φάκελα. 2-11-7-7-9-31. Πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ έτσι αυτό. Να παίξουμε ένα φάκελο για να δώσουμε 500 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας λένε. Πώς σας λένε.
2: Λένη.
0: Ελένη. Ελένη, από ποια περιοχή μας καλείς?
2: Είμαι στο δρόμο τώρα, στην Κηφισίας.
0: Πού?
2: Στην Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας, μάλιστα. Ελένη, έχεις ξαναπαίξει, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Το ξέρω, ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, 9 φακέλους.
1: Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε?
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. 9 φακέλους έχω στα χέρια μου, διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 5, 500 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ωραία.
1: Κάνουμε live στο Instagram για τη διαφάνεια
0: του διαγωνισμού.
1: Πες μας.
0: Ελένη.
2: Ναι.
1: Πες μας τους φακέλους.
0: Θες να μου πεις τους φακέλους
2: θες. Θες να μου τους θυμίσεις λίγο.
0: Α, δεν τους θυμάσαι, ωραία, ναι. Ο φάκελος με τα λουλούδια, τον κεραυνό, το στόχο, την αγελάδα, το UFO, τις βούλες, το καλαμάκι ζουβλάκι, το μουστάκι και ο ροζ.
2: Λουλούδια, στόχο και ροζ.
0: Λουλούδια. Κάτσε, περίμενε. Λουλούδια, στόχος και ροζ. Λοιπόν, ξεκινάω με το λουλούδι που το διάλεξες πρώτο. Και ανοίγω το φάκελο με τα λουλούδια και έχει μέσα το νούμερο 4. Έχεις δύο συνδυασμούς, το 3 και το 0 ή το 2 και το 1. Σωστά, τα λέω καλά, τα λέω όμορφα.
1: Τα λέω ωραία.
0: Ανοίγω το φάκελο με το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 2. 4 και 2, 6. Και αν στο ροζ φάκελο έχει μέσα τον αριθμό 1, τότε 500 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Ο ροζ φάκελος έχει μέσα το νούμερο 6.
2: Δεν πειράζει
0: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Ξέρεις τον τρόπο, ξαναπροσπαθείς και μπορεί να τα πάρεις. Φιλιά πολλά.

0: είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus και στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περίμενες? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί? Γιατί αξίζει.
1: Έννοια σου για την τύχη, τη δικιά σου την ξέρω εγώ, Νίκο μου. Μην αγχώνεσαι.
2: Είναι,
1: την έχω καθορίσει. Άσε, θα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα, παρά 10 είναι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο τηλέφωνο για σφαίρα password και να κλείσουμε σιγά σιγά. Δώσ' μου γραμμή, Νίκο, σε παρακαλώ. Άντε βρε Νίκο μου, δώσ' μου μια γραμμούλα, βρε αγόρι μου, άντε.
2: Σταμάτε,
1: πιο αργά και από το replay pass, άντε.
0: Σφαίρα password, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος.
1: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Διεκδικείτε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, έτσι.
3: Hello.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Ελένη.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Πώς είσαι?
3: Καλά, ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Ελένη μου. Ελένη, δεν θέλω να είσαι τόσο σοβαρή. Θέλω λίγο να σπάσεις, αν είναι εύκολο.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Παναγίτσι, εσύ.
1: Ελένη.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, καλά. Ελένη.
3: Καλά,
1: πλάκα.
3: Έχω κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Αλήθεια λες, και εγώ ναι. Τη δικιά σου.
3: Πες μου ότι ακούγομαι τώρα και ζωντανά.
1: Ζωντανά, πιο ζωντανά, δε όλη η Ελλάδα σ' ακούει τώρα, να ξέρεις.
3: Α, ωραία, σίγουρα θα με ακούει και άντρας μου που σας έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Σας ακούει κάθε μέρα, όλη η μέρα.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε τώρα να δεις.
3: Για τον Γρηγόρη δεν το συζητώ.
1: Τώρα ο άνθρωπος. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, κατάλαβες. Διάλεξε ένα τόσο ωραίο κορίτσι όσο είσαι εσύ. Ακούει τους καλύτερους εδώ στο ραδιό. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, είναι λογικό.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, Ελένη.
3: Είναι πολύ καλός και τον αγαπώ και θέλει να το ακούσει.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί?
3: Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια παντρεμένοι.
1: 20 χρόνια?
3: Ναι. Έχουμε ένα γιο 19 χρονών, ο οποίος μας ακούει και αυτός τώρα.
1: Ναι.
3: Και πολλές φορές με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Λοιπόν, Ελένη, έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχω ένα, ναι, έχω ένα παλιό.
1: Ωραία. Για πες μου να έχουμε το κωδικό κατοχυρωμένο εδώ πέρα.
3: 1944.
1: Ναι, σωστή. Α, Ελένη. Και είσαι μέσα καλό, στην κλήρωση.
3: Δεν το πιστεύω, παιδιά, αλήθεια. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές.
1: Να που τα κατάφερες.
3: Δεν το πιστεύω και ομολογώ πως σε αυτό βοήθησε ο γιος μου σήμερα πάλι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό. Και λέω: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ο γιος έχει αυτοκίνητο?
3: Όχι, δεν έχει. Οδηγεί φορτηγό αυτή τη στιγμή. Θέλω να ακούσει και αυτός πόσο πολύ τον αγαπάω.
1: Έλα.
3: Και συνέβαλε σε όλο αυτό.
1: Ελένη μου, να είστε
0: ο
1: καλά.
0: Ο γιος σου έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό?
3: Ο γιος μου όχι.
1: Πρέπει να λάβει και εκείνος. Να έχετε πιο πολλές πιθανότητες.
3: Ναι.
0: Ο άντρας σου?
3: Ούτε άντρας μου. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν εμένα τηλέφωνο και μου λένε: Ελένη, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Εκπροσωπείς εσύ την οικογένεια.
3: Ναι.
1: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Εύχομαι να χαίρεστε την οικογένειά σας, την πανέμορφη, και να είστε τυχεροί.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου στα 8 λεπτά πριν το ρολόι του σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κυρίες και κύριοι μου, αυτό ήταν. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός. Μπορεί να μην ήταν εδώ, αλλά αύριο το πρωί 7 η ώρα ακριβώς θα είναι και οι τρεις στις θέσεις
0: αύριο
1: τους.
0: Αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα. Εδώ όμως στη Λοβάτες και τα Μαρογκολόνες τούτης εδώ της εκπομπής Νίκος Καλούδης,
0: Παναγής Τζοτζάτος.
1: Ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα, το πανέμορφο πρόγραμμα του Σφαίρα 102,2, που ο Νίκος Καλούδης με πολύ κόπο έχει στήσει, η αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά, να είστε αισιόδοξοι και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας!

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
17: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με Ζύμη Φούρνο.
18: Σφαίρα 989.
19: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
23: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
24: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
25: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
24: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
25: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες.
24: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
25: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
24: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
25: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
26: Ακουοσφαιρά!
27: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
28: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
29: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
28: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
29: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
28: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
30: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
31: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
30: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
31: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
30: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
31: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
30: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
31: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

0: σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλίτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε καλέ.
0: Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
14: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
13: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speedwheel.
16: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: τραγούδι αυτό από Δέσποινα Βανδύ. Όλοι οδηγούν σε σένα. 47 λεπτά μετά από τις 10, όλοι οδηγούν σε εμάς, μωρέ παιδιά, εδώ στον Σφαίρα, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, εμείς Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμή, έτσι δεν είναι? Και με το event που έρχεται, μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα σε συνεργασία με την IKEA σας προσκαλεί σε μία σειρά από πεντανόστιμα live cooking events την Παρασκευή μεθαύριο, 5 Ιουνίου, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα στο IKEA Κηφισός, το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα στο IKEA στο The Mall Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA Αεροδρόμιο. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνα Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε, εννοείται, και θα συμμετάσχετε κιόλα σε ένα διαγωνισμό που 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα αλλά και δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω εδώ ότι θα είναι αίθριος γενικά με υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τώρα στα πιο βόρεια θα πέσουν και κάποιες τοπικές βροχές, αλλά τίποτα δεν θα είναι. Λίγο στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, ας πούμε, θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχούλες, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος ο καιρός με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλαβέ το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.
1: Έρχονται

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκέ 80 χρονών.
3: Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
4: Τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει άστινα που έφαγε.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Είμαι ο

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρες της εκπομπής, γιατί μπορούμε. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Έχουμε ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο, και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Λοιπόν, παιδιά μου, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής: τρεις αντικοινωνικές συνήθειες που στην πραγματικότητα μαρτυρούν ότι κάποιος έχει υψηλή νοημοσύνη. Ψυχολόγοι λοιπόν αποκαλύπτουν γιατί ορισμένες συμπεριφορές της καθημερινότητας είναι σημάδια ενός ιδιαίτερα ευφυούς μυαλού. Πόσες φορές έχουμε χαρακτηρίσει κάποιον αντικοινωνικό επειδή προτιμά? Δεν προτιμά μάλλον τα πολλά, τα σουαρέ, να βγαίνει κάθε μέρα, να αποφεύγει τις ανούσιες συζητήσεις, να μοιάζει χαμένος στις σκέψεις του. Τέτοιες συμπεριφορές συχνά παρερμηνεύονται ως αδιαφορία. Αλλά μαντέψτε. Νούμερο 1. Επιλέγουν να περνούν χρόνο στο σπίτι και με τα πολύ κοντινά τους άτομα αντί για τη συνεχή κοινωνικοποίηση. Αυτό είναι δείκτης ευφυΐας και συμβαίνει επειδή αυτό τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν στους στόχους τους, να επεξεργαστούν σκέψεις και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Δεν βγαίνεις έξω να ξοδεύεσαι από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Τώρα αυτά είναι εντάξει, 20 χρονών μπορεί. Νούμερο 2. Συχνά χάνονται στις σκέψεις τους. Η αφηρημάδα δεν είναι πάντα ένδειξη έλλειψη συγκέντρωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν το μυαλό περιπλανιέται, ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες και να αναζητά.
11: Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
14: είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Ακούω σφαίρα!
19: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
21: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
9: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και φι. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και φι. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλες σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
11: Το Σφαίρα password είναι 1-9-5-5.
12: Το Σφαίρα password μόλις έπαιξε στον αέρα, 40 λεπτά μετά από τις 11. Συγγνώμη, είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου, η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται το μεσημεράκι, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password. Σας περιμένει για τα επόμενα 5 λεπτά να γράψετε τη λέξη Password και να το στείλετε στο 69-36-10-102-2 για να κερδίσετε το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, αξίας 22.550.

0: ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μυστικό γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του. 5 λεπτά λοιπόν για να γράψετε password στο Viber του Σφαίρα και σε λιγάκι βγαίνουμε να πούμε τα καθέκαστα. Να κάνω τα τηλέφωνά μου, εννοείται. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά του, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, κύριε Ελληνίδου, Θοδωρή Φέρη και έρχομαι για τηλέφωνα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θοδωρή Σφαίρη, φανταστικό στο παθησέρωτο από το παρέα στον Σφαίρα. Η ώρα είναι 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και να κάνω τα τηλέφωνά μου, ρε παιδιά. Να δούμε, βγαίνουμε για Σφαίρα Password. Ήρθε η ώρα. Ελπίζω να μου το σηκώσετε για να μπείτε στην κλήρωση. Οπ, καλή, καλή, καλή. Πάμε
1: λίγο.
0: Αλίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι ωραίο όνομα, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Πού σε επιτυχαίνουμε?
1: Είμαι στο δρόμο, πάω να κάνω μια δουλειά.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Να σου πω, Αλινάκι μου, έχεις ακούσει το Σφαίρα Password?
1: Εννοείται.
0: Για πες το.
1: 1955.
0: Ολόσωστη, μπράβο ρε Αλίνα μου, μπράβο. Συγχαρητήρια, μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή
1: πολύ.
0: Σου μέρα, φιλάκια, φιλάκια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια, επίσης, τι ωραία, γιατί χθες λίγο με ταλαιπωρήσατε με το τηλέφωνο και με στεναχωρήσατε. Αλλά να που σήμερα η Αλίνα μπήκε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Elite στην Αγία Παρασκευή και πάρα πολύ χαίρομαι. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
18: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
17: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
18: Για να δω.
19: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
19: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
20: Δες το παγκόσμιο...
21: Σφαίρα, 989.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
22: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Η ώρα είναι 12.
25: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
27: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
26: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
27: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
26: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
27: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
26: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Ακουόσφαιρα.
31: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
33: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
32: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
33: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
33: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
32: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
24: Σφαίρα 100.

0: σου ανήκει ο κόσμος. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
16: Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι.

0: κερδίστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

πανηγύρια στα νησιά, παιδιά. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από τη ζωή μας για αυτό το καλοκαίρι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μία φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγιός και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός έρχομαι και έχω για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα στήλο που λέει φιλέ στη Μαρία τη δασκάλα τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει είμαι δασκάλα. Και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορέ, δεν θα ξανατρέξω.
2: Πήρε το αίμα του πίσω.
1: Ναι!
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ούνταμπας, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
24: Yeah!
17: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
21: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
25: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
27: Σφαίρα 102.2.
28: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Σφαίρα 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω Σφαίρα!
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
10: Στα πι και φι.
11: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι.
9: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
10: Στα πι και φι.
11: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, τεταρτούλα. Καλή τεταρτούλα σε όλους, παιδιά. Μέσα εβδομάδας. Ανεβαίνει η διάθεση όσο πηγαίνουμε προς το τέλος εβδομάδας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό για μηνύματα και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε.

επικαιρότητα, νέα μουσική, κοψίματα δυστυχώς εκπομπών. Πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους με ένα τέλος εποχής στην ψυχαγωγία που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ολοκληρώνει τη μόνη ψυχαγωγική, αμυγός ψυχαγωγική εκπομπή όλης της τηλεόρασης και αυτό δημιουργεί κάποια θλίψη σε όλους μας που δουλεύουμε στα media. Γιατί τι θέλουμε την ψυχαγωγία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για να διαβάζουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

0: Το περιμένω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Ανδρομάχη λοιπόν μου έδωσε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θέλω να πω, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι επειδή δεν γνωριζόμασταν κιόλας, μου κίνησε πάρα πολύ ωραία το ενδιαφέρον, γιατί είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στο Mad VMA Vidcast λοιπόν μας μίλησε για το τι θα δούμε φέτος στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα δούμε ένα φύτο, όπως μας αποκάλυψε. Αλλά μάλιστα μίλησε για το παιδί της, αλλά και για την περίοδο της Eurovision, που είναι κάτι που δεν έχει σχολιάσει πολύ συχνά. Και είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το ότι δέχτηκε τόση κριτική που ήταν σαν να έπρεπε να κάνει restart, σαν να έπρεπε να ξαναποδείξει όλα αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε. Πόσο άσημο και ταυτόχρονα όμως πόσο πραγματικότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 98,9.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί, εδώ πέρα Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά. Και ταυτόχρονα έχω να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε throwback Thursday, οπότε περιμένω και τα throwback τραγούδια σας, παιδιά. Δεν θέλω να με ξεχνάτε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό το λόγο, μην μου πάτε πουθενά.

Καλησπέρα σε όλους, αθηνάκλημοι στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, μία ωρίτσα ακόμα μαζί γεμάτο viral θέματα, viral τραγούδια αλλά και viral προτάσεις, παιδιά, γιατί έχω πολλά να σας πω. Αθηνάκλημοι στην παρέα σας, όπως σας είπα, και επιστρέφω. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται κομματάρα, παιδιά, εδώ πέρα.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
11: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε, χόρεψε.
0: Σφαίρα, 98,9, πρώτη μετάδοση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για να πούμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα αλλά και τις καλύτερες προτάσεις. Το The Outlast, The Jungle φέρνει το πιο ακραίο παιχνίδι επιβίωσης στο Netflix και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι και μέσα στις πλατφόρμες έχουν αρχίσει να μεταφέρονται reality αλλά και shows. Λέτε να μιλάμε για τέλος εποχής? Θα δούμε. Προς το παρόν αυτό που ξέρουν είναι ότι η φωνή μου αρχίζει και κλείνει και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ας δει να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμα μαζί και φυσικά επιστρέφω σε live.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
2: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Επιτυχίες έχουμε, αλλαγές επίσης, trends φυσικά. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα το trend που κυριαρχεί στο TikTok αυτή τη στιγμή, όπου φτιάχνεις το viral παγωτό με τρία μόνο υλικά, τότε πραγματικά έχεις χάσει. Γιαούρτι, μύρτιλα ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλεις, λίγο μέλι, τα βάζεις μέσα στα δοχεία που χρησιμοποιούμε για τα παγάκια, πολύ καλά κατάλαβες, και έχεις τα πιο ωραία μίνι παγωτάκια. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, δεν θέλω να ξανοιχτείτε και να το αφήσετε όλο το βράδυ, και τρώτε κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται να πηγαίνετε σε περίπτερα, ούτε τίποτα. Αντί να κλείνεις την παρέα σας λοιπόν, thank me later και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλά και πολλά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τερί. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου
11: ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: πέρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν πω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Μπράντης ο Πίτης τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβαζα από το 22. Κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου
1: όχι
0: φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου, με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστασες δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο, εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν με το όνομα.
1: Μας.
0: 33. Έχουνε 30 χρόνια διαφοράς σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Κατάλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt? Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή... Κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα. Δεν τη θυμάμαι καν.
1: Σταμάτα, γιατί ξεχασμένη? Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι, παιδί, δεν θυμάμαι. Αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο το. Την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα, αυτό το διάστημα, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε. Για να ακούσω δυνατά.
2: Δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, mm-hmm. κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μία συνταγή, άκου τώρα. Εσύ, έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει. Τι.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Που εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα τους πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου, άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα το χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει, τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μια σχετική, καλά, μην ψοφήσεις τώρα, και έχει και μια σχετική τριβή με την πραγματικότητα,
0: πώς
1: έχω
0: να έχει,
1: την ελπίδα να ότι έχει. Μπορεί να πει και ένα...
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδίως για το σπίτι του?
1: Δεν είναι, είναι όλοι υποψήφιοι σκιόμοι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν,
0: ναι,
1: και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά. Για...
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να, μιλήσεις μεταφορικά για τις ευρωεκλογές. Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που σε... να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε σπίτια.
0: Τα φίδια τι σε έχει πιάσει σήμερα, δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει ένα άγχος, ρε παιδί μου, τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν μπαίνοντας στο στούντιο, καταλάβες γι' αυτό.
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντί να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράς εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία, και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, άλλο μπορεί η χελώνα, να σε δακώσει, ναι, αν την ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλος, ναι, ο όφης,
0: είναι λίγο,
1: ο καταραμένος.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον. Έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, ενάμιση.
1: Μου έχει τύχει να κολυμπάω, και στα τρία μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά τρία
1: να
0: μέτρα.
1: Να δω δελφίνια.
0: Α, άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Σφαίρα 98,9.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: ορίσατε.
1: Παγκόσμια ημέρα
0: του μήνα.
1: Ποδηλάτου σήμερα. Που έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομου σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης. Αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: Ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι σε ίσιο.
1: Αν έχεις και κίνηση και είσαι μες στην πόλη, και είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η
0: αυτό.
1: Κατάσταση.
0: Αν
1: γιατί
0: δεν
1: σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι, ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίοι είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για,
0: ναι,
1: τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα σαν
1: που
0: σήμερα,
1: γκρινιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα τη ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε?
1: Μια λοιπόν, λέγε.
0: Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Μπαίνει και... ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
1: Καλέ, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κόσμο έχει. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω νωστό να αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνι, ο Ντέπι εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα.
1: Ξένιο ζεύς.
0: Λοιπόν,
1: τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει τα 12ο σπίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνι ο Ντέπι στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Jeff Bridges που θα υποδηθεί του Θεό. Ο Adam Driver και ο Jason Momoa έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μία κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μία κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμένα μου παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα. Τι ταινίες, υπάρχουν σκηνοθέτες.
1: Σεναριογράφοι υπάρχουν. Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνα τους, πίστεψε με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: σφαίρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει Κόσμος Καταραμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς
0: για άλλη μια
1: τους,
0: ώρα μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία, ξέρω κι εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και
1: νόημα.
0: Η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένα πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Κακάκια και γούπες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει, δεν
1: έχει
0: επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα ουρανίου, ξέρω και εγώ, είναι για μόλις κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό, ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια.
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά, ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: προτιμώ.
1: Καλύτερο να σου σκάσει μια
0: ωραίος
1: σκατουδιά.
0: Ωραίος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος, γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις καθαρσίες που στέλνουμε με μπαλόνια στη Νότια Κορέα.
1: Και τι
0: καλός
1: θα στέλνει
0: άνθρωπος
1: τώρα?
0: Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα έστελνες έτσι αντίστοιχο?
1: Τι θα έστελνα, τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να έστελνα, το ίδιο θα έστελνα, τι, γιατί όχι. Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Δεν θα να στείλεις κάτι άλλο.
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί ας πούμε που ανησυχείς το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούμε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά. Κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήτανε συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώπινα, πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Όμω συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή ας πούμε του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιον Γκουν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε κεφτέδες?
0: Κεφτέδες?
1: Κεφτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λένε, να τον δώσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε κεφτέδες να έχεις να φας.
0: Φάει αγόρι μου να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Μαζεύονται, τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους, δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι, δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Α, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιώρο της Τετάρτης. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Για επικοινωνία εκεί μας βρίσκεις. Επιβαλή Κοσμάς και Τρεμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: μέσα στα πιο...
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει
1: καλώς τους.
0: Αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν γκλουν που
1: λοιπόν,
0: έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και σε βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην. Mm-hmm. Θα λεβες. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά άμα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια.

0: παιδί μου.
1: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο γύρω-γύρω.
0: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση.
1: Έχεις
0: να
1: πάρεις, ας πούμε... Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό? Δηλαδή, τι, έχω κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
0: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου,
1: ναι,
0: που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί, ναι, και ότι θα αρχίσουν να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες, τι έγινε,
1: όλα αυτά μένουν εκεί. Όλα μένουν εκεί αυτά.
0: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
1: Μένουν εκεί, δηλαδή, στη συνοδεία,
0: τώρα,
1: ας πούμε.
0: Είναι πας με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
1: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει.
0: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
1: Αχ, τι να πω.
0: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservant. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Και αρχίζουν να μου σκάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, mm-hmm. Η ζωή του Ray Charles. Έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Ναι. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, αυτό που
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρασα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό,
1: ναι,
0: έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι, mm-hmm. Και τώρα πάλι άλλαξε και έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Άμα το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα αχωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χόρτα, δεν είναι και τόσο ακαθάριστα. Αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνιδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον. Εντάξει. Εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνιδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα, mm-hmm. και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ποινή εάν ο συνιδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό. Όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει. Είναι εξαφανισμένος.
1: Και είναι στα αζήτητα.
0: Ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω των αντιπροσώπων τους και είπανε δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία.
1: Άλλη
0: του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μα τι ωραία που είναι η Τετάρτη. Τι ωραία, τι ξεκούραστη που είμαστε. Δυνάμωσε, Έρη, δυνάμωσε, στο τέρμα πήγε το. Γεια σας και γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από εκεί, μαθήμα σήμερα. Αλλά Ελίνα Παπίλα,
0: Νικόλας Ράπτη,
1: η Έρη στη ρύθμιση του ήχου, διότι ο Γιάννης ο
0: Σκούλιας. Αυτό μου πρέπει συνέχεια να συστηνόμαστε. Λες και δεν ξέρει ο κόσμος τι ακούει.
1: Έχεις δίκιο, Ελίνα μου, έρχεται το τέλος.
0: Ακούτε τον Νικόλα και την Ελίνα.
1: Μην ξαναπείς το όνομά μου. Το όνομά μου πια αρχίζει αχνά και εξατμίζεται. Βρήκατε ήδη τον αντικαταστάτη μου. Μπράβο σας και σε εσάς.
0: Όπως και εσύ τη δικιά μου.
1: Στη διοίκηση. Εγώ δεν έχω βρει κανέναν. Η δικιά σου ζητάει πολλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου. 5 και 6 πρώτα λεπτά. Καταρχάς να πούμε περαστικά στο Γρηγόρη μας, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους γιατί έπαθε κολλικό νεφρού. Από τα πιο επώδυνα πράγματα που έχει βιώσει. Το, που έδωσε συνέντευξη, που μίλησε. Κάτσε να δω, κάπου μίλησε σε κάποια εκπομπή.
1: Περαστικά γρηγορά.
0: Περαστικά γρηγόρη μας, να είναι όλα καλά. Γιατί όντως αυτή η πόνη είναι αφόρητη.
1: Είναι, το έχει κάνει ο πατέρας μου.
0: Εμένα ξέρεις, καινούριο βλέπω.
1: Εμένα ξέρεις τι είχε γίνει. Εμένα ο θείος μου, ο αδελφός του πατέρα μου, ήταν χειρούργος, Σιμανόγλιο, από τους πολύ καλούς χειρούργους.
0: Χειρούργος,
1: ναι, χειρούργος, Σιμανόγλιο. Σκέψε ότι ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, ήταν ο πρώτος που χειρούργησε λαπαροσκοπικά στην Ελλάδα.
0: Εγώ έχω γνωρίσει τον αδερφό της μαμάς σου, έτσι, όχι τον
1: παπά. Τον αδερφό της μαμάς
0: σου.
1: Και έπρεπε ο πατέρας μου να χειρουργηθεί να κάνει αυτή την πέτρα στο νεφρό. Ο πατέρας μου είναι Παναθηναϊκός, ο θείος μου Ολυμπιακός. Ένα επώδυνο.
0: Τι σχέση έχει τώρα αυτό?
1: Αυτό θα σου εξηγήσω. Ένα χειρουργείο ψηλό επώδυνο, ρε παιδί μου, έχει πόνο και τέτοιο, χαμηλό στο χαλέρι. Και μην κοιτάς το κινητό σου, ήταν τελευταία σου φορά εδώ.
0: Έλα καλέ.
1: Λοιπόν, και...
0: Ντρέπεσε λίγο στο κορίτσι.
1: Και... Πλάκα της κάνω, μωρέ. Και γίνεται το χειρουργείο, μας λέει ο θείος μου, λέτε να δείτε τον μπαμπά σας. Ο αδελφός μου Ολυμπιακός, εγώ Παναθηναϊκός, δηλαδή είναι τέτοιο.
0: Και α, είσαι με το θείο.
1: Εγώ είμαι με τον μπαμπά μου.
0: Α, Ολυμπιακός, ναι.
1: Ο θείος μου, τον αδελφό μου, τον έχει κάνει Ολυμπιακό. Και μπαίνουμε μέσα στο χειρουργείο, όπου είναι ο πατέρας μου, μόλις έχει ξυπνήσει, πονάει και τέτοια. Και ο θείος μου έχει πάρει τον κόκκινο μαρκαδόρο που κάνουν τις γραμμές για τις τομές, ξέρεις, τις διακεκομένες, ότι θα κόψουμε εδώ, θα κόψουμε εδώ. Και του έχει σε όλη την κοιλιά ζωγραφίσει το δαφναστεφανοφένο και γράφει στην κοιλιά του ο ΣΥΦΙΠΗ και τέτοια. Και ξυπνάει ο πατέρας μου από το χειρουργείο και το βλέπει και παθαίνει σοκ και να μην να τον βρει. Αδέλφια τώρα, ρε, να του λέει θα σου αυτό και τέτοια, να του λέει και να πονάει παράλληλα, να μην μπορεί να κουνηθεί. Και τον έχει βγάλει φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία έχει μείνει.
0: Τι λες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για τρέλα, όλη η οικογένεια.
1: Τρέλα, οικογένεια. Λέω τώρα, ένα γιατρό, άλλο τέτοιο, τότε πρέπει να ήταν 60 τόσο και οι δύο, και του ζωγράφησε το ΣΥΦΙΠΗ στην κοιλιά που τον χειρούργησε. Φαντάζεσαι, ζάντζα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 ή ακούμε πολύ δυνατά ή δεν ακούμε τίποτα. Κάτω το χαλάκι λίγο έτσι.
1: Η Έλληνα είναι εδώ σήμερα.
0: Δυνάμωσε λίγο, δυνάμωσε το. Έτσι. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε μέχρι τις 8.
1: Έχει συνηθίσει τον Γκάλφα και τους άλλους.
0: Σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα. Ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την εκπομπή και να κρατήσω τη ροή, γιατί πραγματικά κάνεις πάρα πολύ φασαρία.
1: Έλληνα μου.
0: Χωρίς λόγο.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, όχι, μην το πεις. Ξέρουμε. Σε λίγο θα φύγεις και να βγάλω.
1: Δεν έχω κανένα θέμα. Μπορείς, άμα θες.
0: Να κάνω μόνη μου.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Αλλά θα λείπεις αύριο, με χρειάζεσαι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν απαιτητικά πάρα πολύ τα θέματα των μαθηματικών φέτος και δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά θα το πω για ακόμη μία χρονιά.
1: Καλά του κάνω.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δυσκολεύουν τόσο πολύ τα παιδιά. Τα θέματα της βιολογίας ήταν και απαιτητικά και συνδυαστικά. Στα αρχαία ήταν βατά και σαφή, οκ, πάλι καλά, με Αριστοτέλη και Λυσία. Τα μαθηματικά όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σύνθετες τεχνικές επίλυσης και γενικά δεν υπάρχει. Αν μας ακούει κάποιος, ένας, αν μας ακούει που συμμετέχει σε αυτό που λέγεται θέματα πανελλαδικών, μην το κάνουν αυτό, ρε παιδί μου, στα παιδιά. Λες και τους λένε τώρα εδώ αυτές τις τρεις ώρες ό,τι έχεις μέσα στην ψυχή σου το βγάλει.
1: Πάντως εγώ όταν βγήκα από τα μαθηματικά πήγα σπίτι, άνοιξα την πόρτα, μου λέει μάνα μου, αγόρι μου, τι έγραψες? Λέω αμά, 18. Και ήρθαν αποτελέσματα και είχα γράψει 3.
0: Και γέλαγες εσύ όπως γελάς τώρα.
1: 3. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Τι ψάχνουν, λέει, οι Έλληνες, ή μάλλον οι Γερμανοί ψάχνουν Έλληνες για εργασία. Το έχετε διαβάσει αυτό. Γίνεται χαμός από αγγελίες στη Γερμανία που ψάχνουν Έλληνες και συγκεκριμένα επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων και πούλμαν. Έχει γίνει ανάρπαστο αυτό το επάγγελμα. Αυτά τα δύο επαγγέλματα έχουν γίνει ανάρπαστα και γίνεται χαμός από αγγελίες στη Γερμανία. Είναι αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις οδηγών στην Ευρώπη.
2: Έλα,
0: ναι. Γιατί ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλήνιες σήμερα στα Χανιά, για να δω. Σύμφωνα με το site που διαβάζω, το εφημερίδα που διαβάζω, ο μαθητής που εξετάζονταν στο μάθημα των μαθηματικών εντοπίστηκε να έχει σκονάκια πάνω στα χέρια του. Μηδενίστηκε το γραπτό του και το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας στα Χανιά.
2: Μάλιστα. Τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και περνάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Από του χρόνου τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς ξυπνάει ο γίγαντας Άρης μετά από πολλά χρόνια. Να πούμε ότι είναι μεγάλη συμφωνία επίσημα ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι επίσημα προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκη. Συλλογικά θα πέσουν και οι ανακοινώσεις και έχουν αρχίσει και οι πρώτες μεταγραφές. Ο Άρης αρχίζει, γυρνάει σελίδα στο μπάσκετ και πάει να ζήσει ένδοξες παλιές εποχές. Επί Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη κτλ. Και αυτό αποκτάει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Έτσι αποκτάει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Διότι αν δυναμώσει.
0: Και η ΑΕΚ είχε πάει πολύ καλά φέτος στο μπάσκετ.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κάπου έφτασε, κάπου πήγε.
2: Εννοείται. Όλες...
0: Έβλεπε το παιχνίδι ο άντρας μου και θυμάμαι κέρδιζε με πάρα πολλούς πόντους διαφορά και τελικά
2: και στο
0: έχασε.
2: Τέλεξ, τελικά ναι, έχασε τον τελικό, ναι. Στον τελικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι δυναμώνουν οι ομάδες και έτσι θα μπει σφίνα ο Άρης, πιστεύω, στους δύο μεγάλους.
0: Θα είναι ωραίος ο χειμώνας ο επόμενος αθλητικά. Ναι, στο αθλητικό κόμμα. Μπασκετικά, ναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι όλο κομπλέ.
2: Στο ποδόσφαιρο, κοίτα, το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ένα μόνιμο πρωταθλητή, εναλλάσσεται το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή πιστεύω και η ομάδα μου να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ποια είναι η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός?
2: Ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Α, δεν παίρνει. Συγγνώμη, δεν θυμόμουν τι είσαι. Ναι. Δεν παίρνει.
2: Έχουν πολλά χρόνια να πάρουμε.
0: Πόσα χρόνια?
2: Τώρα από το 12, 12, 13, 14.
0: Κύπελο.
2: Κύπελο είχαμε πάρει πριν 6-7 χρόνια.
0: Δεν σας λέει κάτι το κύπελο, το πρωτάθλημα είναι το θέμα.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα.
0: Είναι πιο βαρύ.
2: Σαν τρόπαιο, σε κιλά.
0: Όχι, ότι σαν τίτλος.
2: Σαν τίτλος, ναι, είναι πιο σημαντικό στο πρωτάθλημα.
0: Και ποιος πήρε φέτος?
2: Φέτος πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, στο ίδιο σπίτι δεν είστε με τον
0: ναι,
2: άντρα σου.
0: Αυτό που γιορτάσανε.
2: Ναι.
0: Ήταν το πρωτάθλημα.
2: Ναι, τι θες να γιορτάσανε. Τη γιορτή τη Ρέγκα. Ναι.
0: Θυμάμαι ότι κάτι γιορτάσανε, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Αυτό. Ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι είχαν πάρει κάτι μεγάλο, αλλά δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα.
2: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες την είδες?
2: Πού να τη δω?
0: Πήγε σε μια εκδήλωση.
2: Μάλιστα.
0: Η Τζένιφερ Λόπες με ένα φόρεμα. Α, ναι. Τέλος πάντων, το κορίτσι αυτό έβαλε ένα φόρεμα το οποίο δεν τη βόλευε πολύ. Και είχε ένα πρόβλημα την ώρα που έφευγε. Κάτι έγινε, τη σκίστηκε το φόρεμα.
2: Έλεγε.
0: Ναι.
2: Και.
0: Με αυτό το φόρεμα πήγε.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Φορεματάρα. Μπράβο της.
0: Δεν φοβάται, μην πέσει.
2: Πού να πέσει?
0: Στο
2: έχει
0: πάτωμα.
2: Μαγκώσει το φόρεμα εκεί, δεν πέφτει με τίποτα. Ρε Τζένιφερ Λόπες, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πω πω.
0: Ναι. Εγώ θα φοβόμουν να μην γίνει. Δηλαδή λίγο να κατέβει το μπούστο. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπεις πήγε να πέσει διότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Κάπου πιάστηκε.
2: Δεν ξέρω,
0: κάπου πιάστηκε
2: εκεί.
0: Για την ταινία. Λοιπόν, η ουρά μπλέχτηκε στο έδαφος. Να. Λοιπόν, και χρειάστηκε να σκύψει η Τζένιφερ Λόπες. Πώς να σκύψεις με αυτό το φόρεμα, έτσι. Για να μπορέσει να απελευθερώσει ύφασμα, έσπευσε κατευθείαν ένα συνεργάτης της να τη βοηθήσει. Σκέψου ότι. Δες τη λίγο, να σκύψει κιόλας.
2: Μάλιστα. Δύσκολο αυτό το φόρεμα.
0: Κατάλαβες. Δεν είναι, είναι ζώρικο. Λοιπόν, μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Και λέει: δεν θα το ξαναβάλω αυτό το φόρεμα. Είναι ένα φόρεμα που λες: δεν σε ξαναβάζω ποτέ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει. Για να δω. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουν σήμερα. Έχουν λυσάξει σήμερα. Τι λέει ο Βαγγέλης. Για να δω. Ναι. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Εντάξει, τα πολύ στενάχωρα τα καταλαβαίνουμε όλοι, τα διαβάζουμε όλοι. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για άλλο λόγο. Προχωράμε και σε λίγο έχουμε. Password. Το σφαίρα password. Μην τρόμαξα καλέ.
2: Κάνει 10 ώρες να μιλήσεις.
0: Το σφαίρα password. Που σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά θα ακούσω το τετραψήφιο κωδικό και μετά θα σας πω τα υπόλοιπα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ένα τραγούδι παλιό θέλω. Θέλω να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Γιατί έχει επανέλθει αυτό το τραγούδι με αφορμή την Κατερίνα Λιόλιου. Εγώ το θέλω από Πετρέλη όμως. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Η password είναι 1, 8, 2, 1.

0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Ναι, password.
1: 1821.
2: Μεγάλε, μεγάλε. Είσαι Έλληνα.
1: Κάνω και ψυχοθεραπεία, αλλά ξέρεις.
2: Α, κάνεις και ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο?
2: Γενικά.
1: Πόδι.
0: Στο πόδι.
2: Άρα αυτό που λέγαμε στην εκπομπή την Τρίτη ισχύει.
1: Ότι.
2: Ότι πρέπει να σηκώνουμε τα πόδια σε μια λιποθυμία.
0: Σε ποια εκπομπή?
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Στους άχαστους.
0: Α,
2: οκ. Εντάξει, αδελφέ μου.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Άπαστος για πάντα, τα πάντα όλα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Γεια.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Τώρα συνοηθήκατε.
2: Συνοηθήκαμε.
0: Τι είπατε στους άχαστους, πες μου
2: κάτι
0: λίγο.
2: Κάτι λέγαμε για τις λιποθυμίες.
0: Ναι.
2: Και ποιος παίρνει τηλέφωνο, ρε.
0: Δεν ξέρω.
2: Για κάτι πες. Λέγαμε για τις λιποθυμίες και κάποιος είχε γράψει εκεί που

0: Είμαι φυσιοθεραπευτής και λέω ότι δεν κάνει να σηκώνει τα πόδια όταν λιποθυμάει κάποιος. Και μετά έστειλαν πολλοί φυσιοθεραπευτές και λέει ότι πρέπει να σηκώνει τα πόδια 30 μοίρες, να κάνει και τέτοια.
1: 30 μοίρες πόσο είναι από το έδαφος?
0: 30 μοίρες είναι τόσο, επειδή είναι
1: εδώ. Ναι, αν τα σηκώνεις, ναι, για, το... ναι, για την κυκλοφορία.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω και καλά, δεν έχω τελειώσει.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το Sfera Password. Ο Βασίλης μπήκε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οποίο είναι το MG Hybrid Plus. Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Ακούτε το τετραψήφιο κωδικό. Πρέπει να είστε έτοιμο πόλεμοι. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας μόλις ακουστεί ο κωδικός για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Sfera τη λέξη Password. Και μετά από τυχαία επιλογή βγαίνει στον αέρα εκείνος εκείνη που θα το πει σωστά και μπαίνει στην κλήρωση. Αυτή είναι η διαδικασία και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Από... τι έγινε?
0: Έχω αναφορά να κάνω.
1: Ναι. Απογευματινό Σφαίρα 102,2 μου βγάζει από τον ηρμό μου. Κάτι θέλω να πω τώρα, Νικόλα.
0: Ελληνά, δεν φταίω εγώ τώρα.
1: Ναι, αλλά με βγάζει τον ηρμό μου.
0: Δηλαδή, τώρα, σιγά τον ηρμό, Ελίνα.
1: Έχω 5.000 πράγματα, δεν βλέπει εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Σιγά, εσύ ασχολείσαι, Ελίνα.
1: Δεν
0: βλέπει εδώ πέρα, δεν μπορεί να λέξει την οικογένειά σου, τα παιδιά γυρνάνε δεξιά.
1: Δεν έχει διαβάσει αρχαία για αύριο, ότι είμαι διαγώνισμα. Με παίρνουν οι καθηγητέ τηλέφωνο.
0: Μην τον φοβάται, μην τον φοβάστε. Τα κουτσάλογα.
1: Η καθηγήτρια και μου κάνει παράπονα.
0: Στα κουτσάλογα, η καθηγήτρια πολύ ύφωση είχε, εγώ αν την έκοβα. Ακού Χρύσα. Άκου. Φωνάζει το Μιτσάρα τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν το φωνάζουμε του Μίτσου.
0: Φωνάζεται στο Μιτσάρα.
1: Λοιπόν,
0: ο οποίος,
1: ιστορία είναι ότι με πήρε καθηγητή. Ο
0: Μιτσάρα,
1: μισό λεπτό. Και μου λες, δεν έχει διαβάσει καλά.
0: Ναι, δεν έχει διαβάσει. Ο οποίο Μίτσου, για να καταλάβετε, το προηγούμενο τρίμηνο το παιδί έγραψε 20 όλα τα μαθήματα. Δηλαδή φωνάζουν σε ένα παιδί αριστούχο που έγραψε 20. Πόσο να γράψει.
1: Δεν φωνάζουμε.
0: Ναι.
1: Μου είπε η γυναίκα, αποτε... δεν είναι έτοιμο για αύριο.
0: Ωραία, αν αύριο εγώ βάζω αυτή τη στιγμή 100 ευρώ στοίχημα στο Μίτσο ότι θα γράψει αύριο τι γράφει.
1: Αρχαία.
0: Αρχαία. Ότι ναι. Ο Μίτσος αύριο θα γράψει πάνω από 17. Τα βάζει 100 ευρώ.
1: Καλά, πάνω από 17. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, πόσα βάλουμε.
1: Δεδομένο είναι πάνω από 17.
0: Ποιο δεδομένο? Δεδομένο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Και το βιού ξεκίνησε με προοπτικές και είδαμε που κατέληξε.
1: Λοιπόν. Ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείς. Η Pharmacept έχει τη λύση. Το νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick, πάρα πολύ ωραίο stick, πάρα πολύ βολικό. Για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία είναι η σειρά Iliodor της Pharmacept.
0: Λοιπόν, τώρα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει σπίτι. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου, δημιουργούν δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κράτησε τη θέση του για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή, τώρα 7 Ιουνίου.
1: Τι θα ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Και να πάμε σε Κώστα Μπίγαλη και του Αιγαίου τα Blues. Αμέσως τώρα στον Sfera 102.2, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Τι ψάχνουμε τώρα? Αιγαίου, για βάλε αυτό, μπράβο, για ξεκίνα το. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Sfera 102.2 με δύο δώρα Water Fan και Pizza Fan.

0: Ανέκδοτο τη ημέρα.
1: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
2: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
1: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
3: Πέθανε.
1: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος πίτι, ο μαύρος πίτι, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
4: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
20: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
21: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
20: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
21: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
20: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
22: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
23: Απόγευμα. Σφαίρα 989.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
27: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
28: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
29: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
28: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
29: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
28: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
29: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
28: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
29: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
30: Ακούω σφαίρα!
0: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
1: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
0: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
1: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
0: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
1: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι.
2: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
4: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
2: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείο.
7: Θάσο. Ακούς. Ναι. Α, εσύ είσαι Κάσο, συγγνώμη. Ναι. Στη Θάσο, ψηλό κάτασπρο βοτσαλάκι.
8: Δεν έχω έποτε.
7: Υπάρχουν λατομεία μαρμάρου και πίσω απλώνεται ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το καταλαβαίνεις τώρα έτσι.
8: Εντάξει.
7: Είναι αυτό. Παιδιά, θα στείλω φωτογραφία στον Νικόλα να καταλάβετε τώρα. Ναι. Κοίτα εδώ. Βλέπεις τον εαυτό σου στη θάλασσα μέσα.
8: Εγώ γενικά αυτές τις παραλίες δεν τρελαίνομαι.
7: Εμένα το πράσινο.
8: Αυτό δηλαδή μου θυμίζει πολύ Σκιάθος. Η οποία Σκιάθος είναι ένα πολύ. Γιατί και η Θάσος κοντά είναι.
7: Ναι.
8: Είναι αυτά τα νησιά που είναι πολύ πράσινα, πολύ τέτοια. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, ξέρεις. Κυκλαδό, ξεραίλα και αυτά. Μπλε γαλάζιο.
7: Εντάξει, εμένα το πράσινο με το νερό με τρελαίνει.
8: Εμένα μου φέρνει λίγο βατραχύλα.
7: Ναι. Είπες πριν ότι η Θάσος είναι στη Σκιάθο κοντά.
8: Εκεί πάνω δεν είναι αυτά, Θάσος. Τέτοιο.
7: Η Θάσος είναι τέρμα πάνω.
8: Αυτό σου
7: λέει. Η Σκιάθος είναι σε εμάς, σποράδες.
8: Okay. Η Σκιάθος είναι κάτω
7: από το. Η Σκιάθος είναι σποράδες, παιδί.
8: Κάτω από το βουνό του Άθου, γι' αυτό λέγεται Σκιάθος.
7: Η Θάσος είναι πάνω όμως.
8: Ναι, αλλά είναι νησιά τα οποία είναι προς τα πάνω, αυτό σου λέει. Πάνω από το Βόλο είναι.
7: Λιμανάκι της αγάπης στον Πόρο. Λέει ότι είναι μαγευτική. Δεν έχω πάει ούτε εκεί.
8: Πού έχει πάει, Έλληνα.
7: Ναι, κρύβεται, λέει, και το ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Ιδανικός. Όση ώρα εμείς μιλάμε, να στέλνετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τα παραλίες που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να ακούσουμε κάτι πραγματικά δεν το ξέρουμε. Νούμερο 4. Βουτούμι αντίπαξους. Α, βουτούμι.
8: Αντίπαξη τώρα.
7: Εντάξει. Βουτούμι τώρα. Και αντίπαξη εκεί τώρα, πραγματικά το σκηνικό πρέπει να είναι μαγευτικό. Ναι. Λοιπόν, κουκουναριές στη Σκιάθο. Εντάξει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, το καταλαβαίνουμε. Από τις πιο διάσημες παραλίες και όχι άδικα.
8: Πάρα πολύ,
7: ναι, το πυκνό πευκό δάσος, απλώνεται πίσω από τη θάλασσα.
8: Γενικά η Σκιάθος είναι πολύ όμορφο νησί.
7: Ναι. Σχήνος στην Ιθάκη. Μοιάζει με λίμνη αυτό, αν έχετε πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η Πεύκα και η Παρίσια, χαμός. Και μετά έχει τη Μιλιά στη Σκόπελο.
8: Δεν έχω πάει καν αυτά.
7: Καλά, η Σκόπελο είναι καταπληκτική. Εμένα από τη Σκόπελο θα μου μείνει πάντα η τυρόπιτα κάτω τον πλάτανο.
8: Ναι.
7: Το πρωί να. Τυρόπιτα σκοπελίτικη το πρωί μαζί με ελληνικό καφέ κάτω τον πλάτανο. Άσε με εκεί να πεθάνω.
8: Πάω, ωραία.
7: Συντηρόπιτα
8: δηλαδή. Ναι.
7: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μαζί μας βεβαίως έχουμε Barilla. Το Basil Bar by Pesto Barilla κάνει το tour το δικό του. Το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Το άρωμα φρέσκου βασιλικού θα το βρείτε παντού γύρω σας, διότι 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη θα βρίσκεται εκεί το Basil Bar by Pesto Barilla. Μετά 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάτα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Basil Bar by Pesto Barilla. Για το cool ιταλικό σημείο συνάντηση.
8: Τώρα, αν είσαι πραγματικό NBA fan, ξέρει ότι υπάρχει ένα άγραφο κανόνα. Οι τελικοί του NBA έχουν ξεκινήσει και μπορεί να του απολαύσει live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από τον πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. www.novibet.gr/στοίχημα.
7: Πάμε να ακούσουμε, θέλω κάτι καλοκαιρινό, Summer in Greece θέλω, Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε. Σε λίγο έχουμε και βρέσω τραγούδι, διότι Water Fun Water Park οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων είναι πολύ ωραίο το δώρο, αφράτο, ωραίο. Έτσι το λες και γεμίζει το στόμα σου, πού να πας κιόλας εκεί. Προς το παρόν, Γιώργος Μαζονάκης.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ζυζιά και σπάστε τα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber, γίνεται χαμός. Πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο, στο sfera.gr και το application μέσα από το διαδίκτυο. Έχετε στείλει πάρα πολλές παραλίες. Τα πιο πολλά μηνύματα αναφέρονται στην παραλία Σίμος στην Ελαφόνησο. Έχω πάει, ναι, κολυμπούσα μαζί με τον Γρηγόρη.
1: Έχει τρελά
0: και μου δίνει συμβουλές.
1: Ο κουμπάρος μου πάει συνέχεια, ο Γιώργος ο Τσούλης με τη γυναίκα του, που έτσι, τη Μαριαλένα, την κουμπάρα μας. Τους αρέσει πάρα πολύ και πάει πολύ και ο Παναγής, ο Τζοτζάτος.
0: Ναι, με τον Γρηγόρη.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Στέλνει η Γεωργία την παραλία.
1: Ο Παναγής παντρεύτηκε εκεί.
0: Ναι. Στέλνει η Γεωργία, παιδιά, μήνυμα. Γεωργία. Παραλία Χερόμηλος στις Πετρίες, Νότια Εύβοια. Είναι καταπληκτική παραλία. Στο Χερόμηλο να πάτε, και έχει ανοίξει και ένα ωραίο ξενοδοχείο εκεί κοντά. Μέζαπος στη Μάνη, απλά έρωτας. Αγαπημένη παραλία πάλι Σίμος στην Ελαφόνησο. Και όλες οι παραλίες από τη Σκόπελο. Στη Σέριφο, Γιάννεμα.
1: Γιάννεμα στη Σέριφο, φοβερή παραλία.
0: Όντως.
1: Και έχει και μια ταβέρνα πάνω, η οποία είναι φανταστική.
0: Αλίμονο.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί. Στη...
0: Γιάννεμα.
1: Η Σέριφος είναι ανοργάνωτης παραλίες. Δεν υπάρχουν οργανωμένες παραλίες. Μόνο...
0: Στη Σέριφο παντρεύεται η Πάρκα, νομίζω, η Δανάη φέτος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σέριφος είναι τρομερό νησί. Πολύ ωραία χώρα. Πάνω είναι η χώρα, δεν είναι κάτω.
0: Μια φορά έχω πάει και εγώ. Είχα...
1: Φοβερό.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση πόσο ώρα πήγαινα για να φτάσω στη χώρα.
1: Τρομερές παραλίες. Έχει κάτι το... πάνω, έχει ένα φούρνο με κάτι βουβαλίσκες τυρόπιτες φοβερές. Με βουβαλίσιο τυρί και βούτυρο. Φοβερά μπαράκια.
0: Τα οποία έχουν πολύ ωραίες τυρόπιτες κι αυτά.
1: Ναι. Φοβερό φαγητό, τρομερές παραλίες. Το Γιάννεμα, φοβερή παραλία.
0: Φανταστική. Πόρτο Κατσίκι λέει εδώ, στο κάθισμα λέει Αθηνά. Τριόπετρα στο Ρέθυμνο, μαγική παραλία λέει ο Κώστας. Για να δω, για
1: καλά,
0: να δω.
1: Καλά, Κοινάξος έχει μαγικές παραλίες τώρα. Μην λέμε τώρα. Και Αγία Άννα και Άγιο Προκόπη είναι φοβερές παραλίες. Γενικά όλη η Ελλάδα έχει ωραίες παραλίες. Δεν είναι τώρα. Και εδώ η Αθήνα, άμα το ψάξει, έχει κάποιες μαγικές παραλίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμος έχει στείλει και την Ελαφόνησο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Σάιος. Έχετε δει το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, το γνωστό lamination effect που μοιάζει σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο. Μπορούμε να το έχουμε και στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και έλεγχο του φριζαρίσματος. Αυτό το φριζάρισμα που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Χάρη στην ενισχυμένη φόρμουλα με Silicium Shine Complex. Τα μαλλιά γίνονται λεία, με τα ξένια απίστευτα λαμπερά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8 η Σάιος οργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου. Εκεί θα δούμε όλη τη νέα σειρά και όλα τα μυστικά. Θα μάθουμε για ultra glossy μαλλιά.
1: Κάθομαι και σκέφτομαι και ακούω.
0: Κάθισα
1: τώρα
0: και σκέφτηκα.
1: Που λες για τα μαλλιά και βλέπω το βίντεο που ανεβάσαμε τώρα από το Σφαίρα.
0: Παιδιά, όλοι και... στέλνετε στα σχόλια, γράφετε όλοι για τα μαλλιά.
1: Και γράφει όλος ο κόσμος τα μαλλιά και λέω. Έχει...
0: Γιατί λέει, ήσουν με καπέλο, λέει χθες.
1: Ήμουνα με καπέλο χθες γιατί σε μια εκπομπή που υπάρχει σκηνοθεσία, φωτισμός και τέτοια, μου είπε ο σκηνοθέτης ο Δημήτρης Οκουλάκης: Νικολάκη, μου φορά το καπέλο γιατί δεν φαίνεται ωραία. Γιατί έκανα εμφύτευση και τώρα είμαι 5 ημερών, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Έχω ακόμα τις πληγές, αυτά από εκεί. Ενώ εδώ πέρα το έβγαλα το καπέλο γιατί δεν θυμόμουν να κάνω τι γράφαμε. Κατάλαβες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι. Είναι ράδιο, κατάλαβες. Και βλέπω τον κόσμο που γράφει από κάτω και λέω πραγματικά: τι κέφι έχει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λέω, με τι ασχολείται, λέω πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μεταξύ μπήκα και στο βίντεο των άχαστων που γράφουν από κάτω πάρα πολύ και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Και γράφει ένας, ας πούμε, τώρα διάβαζα και λέει: έκανε εμφύτευση, λογικό, πήρε τη χορηγία, πήρε τα λεφτά. Γιατί να μην κάνει, την έκανε τσάμπα. Και λέω τώρα: πόσο καθένας ξυπνάει, γράφει ένα. Γράφει...
0: Γιατί αυτό το έχουν δει κάπου να γίνεται, καταλαβες.
1: Ναι, αλλά εγώ ούτε ανέβασα κάτι, ούτε είπα κάτι. Πήγα στο γιατρό μου, πλήρωσα κανονικά.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, εσύ όμως έκανες ένα βίντεο story προχθές με τριγάζω στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή εντάξει, εγώ ήξερα τι έκανες,
1: ναι,
0: αλλά κάποιος που δεν ήξερε έκανε μια επέμβαση στο κεφάλι, ναι, φοβήθηκα.
1: Εσύ φοβήθηκες. Γιατί
0: λέω, Παναγία μου, έγινε και κάτι άλλο και δεν το ήξερα.
1: Έπρεπε να βγω να δώσω αναφορά τι κάνω.
0: Όχι.
1: Πώς όμως ο καθένας βγάζει συμπεράσματα.
0: Δεν βγάζει συμπεράσματα. Το είδα και το γράφουνε. Που γράφουνε στο βίντεό μας.
1: Όχι, ρε, σου λέω ότι ο άλλος κάθεται και γράφει. Πήρε χορηγία και έβαλε. Και ποια χορηγία, ποια τέτοια, πώς βγάζει.
0: Μα η χορηγία, αν έχει πάρθει χορηγία, θα το έχει επικοινωνήσει κιόλα. Δεν, ναι, το επικοινωνεί.
1: Δηλαδή δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέω τι κέφι έχει ο κοσμάρα, ρε παιδιά. Λέω εντάξει, πολύ ελεύθερο χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο υπάρχει όμως να πας και 3 cents παλώμα. Έτσι, one and true παλώμα. 3 cents pink grapefruit soda. Μην χάσει τα 3 cents intense parties. Έτσι, στα πιο hot bars και στα street events τη πόλη. Συνεργασία με το This is Athens City Festival.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι θα ήθελα έτσι να κάνουμε.
1: Τι?
0: Να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Α.
0: Και μετά να παίξουμε, διότι έχουμε δύο δώρα. Έχουμε και Pizza Fan πακέτο κόμπο και έχουμε και το Water Fan Water Park. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν στείλει μηνύματα στο Viber, νομίζοντας ότι το Water Fan θα δοθεί μέσω Viber. Όχι, θα δοθεί μέσα από το παιχνίδι μας Βρες το τραγούδι που θα παίξουμε σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν έρχονται οι Antique με το I Would Die For You αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τόση ώρα που ήταν δίπλα σου.
1: Είχα δει τη σακούλα και είχα δει κάτι ψωμάκια. Λέω τώρα ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Και καθόταν ένα club sandwich τώρα, μία ώρα και 40 λεπτά δίπλα μας. Ρε, ξέρει τι είναι αυτό. Και καθόταν ένα club sandwich τώρα, μία ώρα και 40 λεπτά δίπλα μας, ρε, και μας κοίταγε. Και έλεγε τι θα γίνει, θα με φάει.
0: Τόση ώρα δεν το άνοιξες να δεις τι έχει μέσα.
1: Δεν το άνοιξα γιατί δεν μπορεί, είναι ντράπηκα τώρα. Σιγά, δεν μπορώ να γράψω.

0: Friends Quiz, Football Games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου. Παίζεις ποδοσφαιρικά challenges στο Football Pitch. Δοκιμάζεις τα ανακλαστικά σου στο Τριώντα Pitch Challenge και φτιάχνεις το δικό σου jersey στο Newsstand Kiosk. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό, Θα θέλει να πάει ο Δημήτρης σίγουρα.
1: Να πάει.
0: Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα ως 9 και Σάββατο από 12 μέχρι 8 το The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges, themallathens.gr για να μάθεις περισσότερα. Πες μου λίγο, αυτό τώρα που λέει FIFA World Cup είναι το Mundial.
1: Ναι.
0: Α, γιατί το λένε Mundial Cup?
1: Γιατί μπορεί να μην επιτρέπεται.
0: Εμείς το λέμε Mundial σαν nickname.
1: Εμείς μπορούμε να πούμε. Κάθε εταιρεία δεν ξέρουμε τι δικαιώματα έχει.
0: Α, οπότε... νόμιζα ότι είναι, πώς λέμε, Δημήτρης Μίτσος.
1: Ναι.
0: FIFA World Cup Mundial, καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω τι επιτρέπεται. Και δεν συμμετέχω και σε αυτό. Οπότε όταν έρθει το εμπορικό θα είναι καθαρά δικό σου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα και μετά το Αργεντίνα, The Social Club, γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα. Εμπειρία με την, υπογραφή της Ελεγημαδόρ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο κλάσικο όσο και twisted εκδοχές, το αγαπημένο κοκτέιλ παλώμα, φτιαγμένες με Ελεγημαδόρ, τεκίλα από 100% μπλε αγάβη. Αργεντίνα, The Social Club είναι η πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, 16 Λεωφορείο Αλεξάνδρας, 211-008-6557.
0: Πάμε να παίξουμε πίσω το τραγούδι και να ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park, το οποίο δίνει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. 4 άτομα θα πάτε δωρεάν στο Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή ανδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες, απόλυτη χαλάρωση πάνω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστες. Waterfun.gr, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε όλα και μπροστά εκεί στο διαδίκτυο, να τα φανταστείτε και να το οραματιστείτε. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα, καληνύχτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Η επόμενη γραμμή.
1: Ναι. Χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
0: Χαμήλω το, αγάπη μου.
1: Φιλάκια κι εσύ.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να βγείτε αέρα και να κερδίσετε Water Fun Water Park οικογενειακό 4 ατόμων.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα. Γίνεται.
1: Το όνομά σου?
3: Γεια σου, παιδιά, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μοσχάτο.
1: Μοσχάτο, πάμε εξαιρετικά.
3: Πήγαμε.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκε?
1: Ναι.
3: Το θεωρώ απίθανο, αλλά για πάμε άλλη μία.
1: Ναι. Γιώργος Μαζονάκης, η Mobile D, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι.
0: Τι είπες τώρα?
3: Πολύ ψαγμένο.
1: Κρίμα.
0: Τι είπες τώρα?
1: Κρίμα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Θα παίρνω κάθε μέρα μέχρι να γυρίσω.
0: Ναι, εντάξει, σε περιμένουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Τι θα γίνει, γεια
0: τι
1: σας.
0: Τι θα γίνει με τις γραμμές σήμερα. Μιλήστε μας.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μας μιλάνε. Κάτι συμβαίνει σήμερα.
1: Καλησπέρα. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
2: Αθηνά.
0: Από Αθηνά.
2: Πού? Από έξω από το μόλ αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε. Ένα, δύο, τρία και... Το βρήκα.
2: Πριν σε γνωρίσω, στα βέντο.
1: Ναι! Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Αθηνάς, να πούμε ότι έρχεται κόμπο από Πιτσαφάν, εκπληκτικό κόμπο με τριπλά πράγματα εκεί. Πίτσες, μπέργκερ, μακαρονάδες, τα πάντα όλα για να γίνει δικό σας. Οπότε πάμε να παίξουμε μαζί, να δούμε ποιος θα το διεκδικήσει. Μια εβδομάδα γεμάτη δώρα θα είναι και αυτή και η επόμενη και η μεθεπόμενη. Γενικά, αυτοί οι δύο μήνες οι καλοκαιρινοί θα σας γεμίζουμε τα απόγευμα στο παιχνίδι μας με δωράκια. Καλησπέρα.
0: Τι τσόκοψες έτσι την κοπέλα. Πώς την έκλεισες έτσι. Ούτε γεια δεν μας είπε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
3: Νίκος.
1: Έλα Νίκο, τι γίνεται.
3: Καλά εσύ.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, ε.
3: Ναι, ναι, πιο παλιά, ναι.
0: Κάνει φασαρία αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Το βρήκα.
0: Όλα τα ρούμπερ και τις ξεφτετέλια, όλα τα...
1: Όλα τα ξεφτετέλια τα ξέρω.
0: Πες μας.
3: Αναβληθεί.
0: Ναι.
3: Τώρα και ότι...
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο Νικόλα, μείνε στη γραμμή, φιλάκια!
0: Φιλάκια!
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Με έχεις πεθάνει. Με έχεις πεθάνει.
1: Τι έγινε?
0: Μήπως θες κάτι άλλο να σου φέρουμε?
1: Όχι, ένα αρωματικό μαντιλάκι.
0: Έχεις κάτσει μια καρέκλα και έχεις. Ζητάς αρωματικό μαντιλάκι. Κλαψάτζους, δώσ' μου νερό, Έρη. Σε λίγο θα μας πεις. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Ερέλινάκι μου, συγγνώμη τώρα. Δεν είχες ένα κλαψάτζους εδώ, τι θα το έκανες, το πέταγες? Θα το τρώγε κανείς.
0: Για σένα το είχα φέρει. Απλά ξέχασα να σου πω.
1: Ξέχασα να μου πεις ότι.
0: Τζακ, πάρτο.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, όχι, όντως για σένα το πήρα. Γιατί εγώ είχα φάει, σου λέω. Πάμε, προχωράμε και θέλω να σας μιλήσω για τα εντυλιακά Iliodor της Pharmacept. Η Pharmacept είναι μια εταιρεία η οποία είναι για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Και θέλω να σας πω ότι η νέα σειρά Iliodor της Pharmacept έχει 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, υψηλό δείκτη προστασίας SPF 50, με πατέντα βρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προστατεύει από την πρώτη στιγμή, δεν χρειάζεται καν να περιμένεις τη μισή ώρα που μας έλεγε η μαμά μας. Πρέπει να βάλεις μισή ώρα πριν αντιλιακό πριν βγεις τον ήλιο. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Με το που τοποθετήσεις το αντιλιακό στο πρόσωπό σου, στο σώμα σου, μπορείς να βγεις από το πρώτο δευτερόλεπτο στον ήλιο. Pharmacept Iliodor.
1: Βλέπω τώρα τις δημοσκοπήσεις που έχουμε εδώ τις τηλεοράσεις και λέει σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τρίτη Χριστιανού, νομίζω.
1: Ναι.
0: Γενικά, από τότε που ανακοινώθηκε.
1: Όχι, γράφει ο Τσίπρας... δεύτερο, τρίτο είναι το Πασόκ. Με 11,5. 11 η Ελπίδα. Ποιο είναι η Ελπίδα?
0: Η Ελπίδα Χριστιανού.
1: Χριστιανού και 7 το Κουκουέ.
0: Ναι.
1: Αλλά διαφορά
0: εκτίμηση
1: τώρα...
0: ψήφου είναι αυτό.
1: Εκτίμηση ψήφου. Ναι. Τη Πολ, του Σκάι. Αλλά 29,5 λέει η Δημοκρατία, 15,5 ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, η μεγάλη αλλαγή με την ανακοίνωση των δύο αυτών κομμάτων, Τσίπρα και Χριστιανού, ήρθε σε Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τώρα η πλεύση στο 5 και ο Βελόπουλος 6,5 ήταν πιο ψηλά. Εκεί έγινε η αλλαγή, όπως και στην Λατινοπούλου. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε τελείως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, πάει.
0: Χαμός γίνεται, χαμός. Καταλληλότερος τι λέει? Μη δεις εμείς ταυτόχρονα εδώ.
1: Έχουμε οθόνες, καταλληλότερος
0: για τώρα μιλάνε από μέσα, που να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: 30% Μητσοτάκης, Τσίπρας 17.
1: 17. 7 ο Ανδρουλάκης και 6 η κυρία Χριστιανού.
0: Μάλιστα. Θες να μιλήσεις για το Σιρένε καλύτερα?
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Σιρένε Blue Luxury Beach Resort τώρα. Μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Κατά γάλανο νερά, παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Τρία εστιατόρια. Χαμός. Κάντε το δώρο στον εαυτό σας, ρε παιδιά. Σπα, θεραπείες, μητέρα φύση, ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Χαμός. Περισσότερα στο sirenebluresort.gr.
0: Μπρέ και επιστρέφουμε.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε. Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
3: Όχι, όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνουμε το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσματοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471
1: Ναι!
7: 12-12
0: Μπράβο!
6: 19-40
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: ο Σωστήρας. 989 Σφαίρα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μας Manasis Travel. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για 7 μέρες 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιώτικο κάστρο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ράντια και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τετράστερο με πρωινό. Κάντε follow στο Instagram account του Σφαίρα 102.2 και του Manasis Travel. Άφησε το σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Και στα ταξίδια μας πάμε μόνο Σφαίρα. Ωραίο αυτό το ταξίδι. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Οι χώρες της Βαλτικής. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το πραγματοποιήσω. Πιστεύω ότι θα περάσετε φανταστικά. Και τώρα, Pharmacept έχει τη λύση. Νέο Iliodor Mineral Sunstick, πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα. 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
3: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: All in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Τρανζίστορ 102-238 μετά τις 7. Έχει χαλαρώσει και εκείνη. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή και θα συνεχίσει να είναι καλή και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς καλοκαιριού. Κίνηση ελάχιστη έξω. Παραλλήλως βλέπω εδώ και σε Κηφισίας, Μεσογείο. Εντάξει, στο κέντρο λίγο πιο πολύ. Φαντάζομαι ότι κάποιοι κατεβαίνετε να κάνετε και τις βόλτες σας. Τώρα, φεύγοντας, το φυσικό αέριο ήταν στην παρέα μας, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα έχει προβολή την ταινία Δίδυμη Μπελάδες. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν και σε workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδια και φαντασία. Έχει πάρα πολύ έτσι, φανταστικά πράγματα να κάνεις. Popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Και για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για την οικογένεια. Μπορείς να δεις και το πρόγραμμά τους στο site του φυσικού αερίου και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να δεις αναλυτικά τι γίνεται και ποιες ταινίες παίζει και όλο το πρόγραμμα για να πάτε με την οικογένεια να διασκεδάσετε. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ρία μας, η Έρη μας, συγγνώμη, αλλά και το Ρία της πάει πάρα πολύ. Συγγνώμη, Έρη μου. Αύριο θα είμαστε μαζί η παρέα. Αύριο θα λείπει το Ελληνάκι, οπότε θα το πάμε μαζί με Γιάννη Μπούνια μέχρι και τις. Πάρα πολύ, συγγνώμη, Έρη. Αύριο θα είμαστε μαζί η παρέα. Αύριο θα λείπει το Ελληνάκι, οπότε θα το πάμε μαζί με Γιάννη Μπούνια μέχρι.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι μάτι. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα.

0: Ακούσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day!
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: μαγιά του καλοκαιριού.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, Ράνια Κωστάκη, παρεούλα σήμερα. Σήμερα, τι μέρα είναι ρε παιδιά? Τετάρτη, να, είδες, έχω χάσει την μπάλα. Όταν ξεκινάει η εβδομάδα με αργία, τα παθαίνουμε αυτά. Αλλά έχω πει ότι τώρα έχω κανένα δίμηνο περίπου. Νιώθω ότι από Τετάρτη σε Τετάρτη το πάμε λίγο στα γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Ο χρόνος περνάει και το θέμα είναι τι κάνουμε. Τι κάνουμε μαζί του, ενώ του δίνουμε μεγάλη αξία? Περιμένουμε, είμαστε σε φάση αναμονής ή είμαστε σε φάση που λαμβάνουμε τώρα ό,τι γίνεται? Γιατί αυτό είναι το σωστό. Το να περιμένεις μπορεί και να καθυστερήσει κάτι, λέω εγώ τώρα, και μπορεί να μην έχεις υπομονή. Θα μου πεις τώρα, οτιδήποτε και αν σου συμβαίνει είναι εκπαίδευση για κάτι άλλο που έρχεται. Τα λέω αυτά μπας και
6: 989 Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλα.

0: Δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.
6: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου.

0: Ατμόσφαιρα. Ακούς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πρώτο μάθημα αγγλικών του Παναγή. Πες λίγο πώς θα πει. Σας καλωσορίζω στην τάξη.
4: Welcome to my class.
3: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
4: I'm very exhausted.
3: Μιλάς πάρα πολύ αργά. Τι, έχεις πάρει το slower?
5: Το slower έχει πάρει.
6: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό

Οσφαίρα. Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: 989.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πι και φι.
8: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Η μουσική σου παίζει εδώ.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Τι κάνεις?
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
4: Να πω και έναν έκδοτο.
5: Βεβαίως.
6: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
6: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
5: Θύμα αληστείας.
4: Όχι.
6: Πώς λέγεται, Παναγιώτη?
4: Κάρλος.
5: Κάρλος.
6: Κάρλος.
3: Έξι με 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ακούω σφαίρα.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Λοιπόν, πάω σε ένα φούρνο και πάνω στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
3: σώμα, όλα και καλά.
2: Όλο σώμα, φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ!
4: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
2: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού τη το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
3: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Μόνο επιτυχίες.

0: 989. Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Σφαιράκι μου, Μπάμπης, πώς κατάλαβε ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
3: ναι,
2: στο χέρι του,
3: ναι,
2: και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχινε.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: και ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρεα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
3: Εγώ, η Γεωργία.
2: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
3: Έλα η δασκάλα στο τότο. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τότος ναι. Και πάει στη μαμά του τότος: μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του: μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον? Αυτό με την καράφλα. Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει: θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει: θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει: κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον? Αυτόν με την καράφλα. Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πας. Είμαι
2: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Μπράβο!
4: Υπέροχο! Μπράβο, Γεωργία!
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
4: Αντικοινωνικό τουρισμό?
3: Ναι.
4: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
5: Τα πληρώνεις?
3: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
2: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Να πω και έναν έκδοτο.
3: Βεβαίως.
4: Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
2: Όχι.
4: Πώς λέγεται, πώς Παναγιώτη? Λέγεται.
2: Κάρλος.
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το μη

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Απόψε, οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρωινό σφαίρα!
4: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και έπαιρνε στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
5: σώμα,
4: το...
5: όλα και καλά.
4: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ!
6: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
4: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού τη το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
7: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
3: 6 με 7,
8: 8, 9, 10.
3: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
9: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Λεράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
4: ναι,
3: στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
2: 6 με 7, 8,
0: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.
1: Κάση να, κάνα μ' αβείς. Να κέλα η ωραία λεκέρε, μα κάβα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς, κάνα μ' αβείς.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: απλήρωτο. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και παίρνει στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
3: σώμα,
2: το
3: όλα και καλά.
2: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ!
4: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
2: Και την ώρα που το λέει, ναι. Σκύβει για να δέσει από πού τη το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
5: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Σφαίρα 98,9.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις το τηλέφωνο το

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
5: Ο Μινάς.
3: Ο Μινάς.
4: Πώς γίνεται.
3: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
4: Ναι.
3: Μου λέει, έγινε παπάς.
5: Α, έτσι.
6: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
2: 6 με 7, 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβούλια. Πρωινό σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
9: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε, χόρεψε.
10: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθε έγινε φασαρία εδώ με το φίλο μου το Διονύση.
3: Λέω
2: τι έγινε, Διονύση μου, γιατί είσαι κλαμμένο.
3: Ναι.
2: Μου λέει να έγινε φασαρία.
3: Ναι.
2: Τι έγινε, του λέω, σε πήραξε αυτό ο κοντό.
3: Ναι.
2: Μου λέει όχι αυτό ο κοντό, μου λέει. Είμαι ο ψηλό γεροδεμένο.
3: Ναι.
2: Θα το βρει από το Θεό αυτό.
4: Ποιο το σκίστασε, αργά.
1: 6, 7, 8, 9, 10.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε Σφαίρα 98,9.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Σε είδα, ναι. Με είδες, ναι. Σου έκλεισε το μάτι. Με είδε ο άντρας σου.
4: Όπα.
3: Μου έκλεισε και τα άλλα. Ποίηση που πονάει. Εσύ φταίς, αυτός φταίει. Εσείς φταίτε, αυτοί φταίνε. Ελλάδα, Μάρτιος 2023.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και προχωράμε. Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Η νύχτα, θέλει σφαίρα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Μόνο επιτυχίες.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το μη

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πρώτο μάθημα αγγλικών του Παναγή. Πες λίγο πώς θα πει. Σας καλωσορίζω στην τάξη.
4: Welcome to my class.
3: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
4: I'm very exhausted.
3: Μιλάς πάρα πολύ αργά. Τι έχεις πάρει, το slower?
5: Το slower έχει πάρει.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγία